Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, τρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: Πάλι. Στην Ιταλία.
1: Από κάτω.
0: Δεν μπορούσε. Δες, όταν βαράω το παναμάκι στο μικρόφωνο, ναι. Βλέπεις κάτω δεξιά τον ήχο. Ναι. Θα πρέπει όταν ακουμπάνε τα χέρια μου να πηγαίνει λίγο πάνω. Περίμενε.
1: Εντάξει, με την...

0: ανοιχτή πόρτα, ρε. Δεν την κλείνεις αυτή την πόρτα λίγο, μην γίνουμε ρεζίλη.
1: Α, τώρα ακούγονται όλα, δηλαδή, ξέρω εγώ, εντάξει, λα λα λα λα λα λα λα.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής, μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα, η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
3: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
5: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
6: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωση συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524-739. School of Dog Training.
7: Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει: σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

ευχάριστη και αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα. Στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: Ακούτε ηρακλής radio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, πλεπετή ντε ζενέ. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
2: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
3: Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
4: www.iraklisradio.gr.
5: Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει: σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: Καλησπέρα,
1: καλησπέρα,
0: καλησπέρα στον τεράστιο λαό του Ηρακλή. Είμαστε εδώ, άλλη μια γριά Αλβιώνα.
1: Άλλη μια Τετάρτη.
0: Ορφέας Αυταρίδης, Πενόπουλος Γιώργος και φυσικά GM στα DEX. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλα τα και ανώλευκα αλάνια. Τώρα, σήμερα θα είναι κάπως διαφορετική η εκπομπή.
1: Πιο χαλαρά τα πράγματα.
0: Αγωνιστική δραστηριότητα ιδιαίτερη. Στην τελική, ποιος βλέπει εθνικές τώρα, θα μου πείτε. Εντάξει, έχουν γίνει λίγο. Αυτή τη βδομάδα μπορεί να βλέπουμε λίγο παραπάνω. Γιατί.
1: Ναι.
0: Και με την Εθνική Ελλάδα.
1: Τώρα πάμε καλά, βλέπουμε.
0: Φυσικά, όπου υπάρχει μια γριά, πάντα πηγαίνουν καλά τα πράγματα. Όταν τον αφήνουν να πάνε καλά τα πράγματα. Έτσι. Και μιλάω για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Φυσικά, και μιλάω και για τον διάσημο, τον πιο διάσημο οπαδό της εβδομάδας.
1: Δεν ήταν ένας, είχε κι άλλους.
0: Είχε κι άλλους.
1: Είχε κι άλλους.
0: Ότι θα είχε κι άλλους. Απλά ήταν αυτός που έγινε viral.
1: Έτσι. Πήρε και το δωράκι του.
0: Πήρε και το δωράκι του και το άξιζε, βέβαια.
1: Να πούμε ένα μπράβο στην ΠΑΕ γι' αυτό.
0: Πολύ καλή κίνηση. Και επίσης ανταμείβεται και όλη αυτή η προσπάθεια που κάνει τόσα χρόνια να γαλουχίσει και την οικογένεια. Γιατί είπε ότι στο σπίτι του υπάρχει μόνο ο Ηρακλής.
1: Παππούς Ηρακλής, λέει.
0: Χαμός.
1: Ονόματι Ηρακλής.
0: Δηλώσεις και είναι από αυτές τις πινελιές που χρειαζόμαστε πολλές φορές να μας υπενθυμίζουν το πόσο μεγάλος είναι ένας σύλλογος, πόσο μπορεί να συνδέει γενιά με την επόμενη γενιά και πόσο μπορεί κάποιος που είναι πολύ μακριά να αγαπάει αυτή την ομάδα, άσχετα με το ότι δεν έχει δει επιτυχίες ή μάλλον δεν έχει ζήσει πρόσφατα επιτυχίες.
1: Δηλώνει παρόν παντού.
0: Δηλώνει παρόν και αυτό είναι που έχει σημασία.
1: Τι ακριβώς.
0: Από εκεί και πέρα, βέβαια, εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω για μένα κάπως στενάχωρο συμβάν την σημερινή εκπομπή, να μιλήσω για τον 16χρονο ποδοσφαιριστή του Βύρονα Καβάλας που έφυγε πολύ άδικα από τη ζωή. Καλή πλάκα, καλός ο Χαβαλές, αλλά νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να κοιτάξουμε και το ποδόσφαιρο πώς θα το κάνουμε καλύτερο και όπως θα γυρίσω και λίγο πιο πίσω τις εκπομπές για προς τους κυρίους που κλείνουν τα γήπεδα με τόσο μεγάλη ευκολία, μήπως θα ήταν καλό να κοιτάμε να φτιάξουμε και κανένα γήπεδο, να φτιάξουμε καμιά υποδομή για να μπορούν να παίζουν τα παιδιά με ασφάλεια. Δεν τα θέλετε τα παιδιά στις γειτονιές. Τα παιδιά πηγαίνουν στα γήπεδα να παίξουν και τα παιδιά βγαίνουν από εκεί πέρα σκοτωμένα. Ξέρω ποιες είναι οι δυσκολίες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν ρίχνω δρυμή κατηγορώ, γιατί ο πατέρας μου ήταν πολλά χρόνια και οπότε μπορώ να καταλάβω ποιες δυσκολίες. Αλλά το να βάλεις ένα μαξιλάρι σε ένα τοίχο δεν νομίζω ότι είναι και τρελά δύσκολο για να μην χτυπήσει. Ένα παιδί έφυγε από τη ζωή, 16 χρονών, κάνοντας αυτό που αγαπούσε όσο οτιδήποτε άλλο, και αυτό είναι πάρα πολύ στενάχωρο. Νομίζω ότι πρέπει να μας κάνει να αναρωτηθούμε τι πραγματικά έχει σημασία τέτοιες στιγμές, και τέτοιες στιγμές που δεν οφείλονται ούτε στην βία, ούτε σε κάποια δολοφονία.
1: Τέτοιες σε αδράνεια.
0: Τέτοιες στιγμές που η ανθρώπινη αμέλεια, όπως σας αρέσει σε πολλές φορές να την ονομάζετε, νομίζω ότι έχει όνομα και ξέρουμε και πολύ καλά ποιοι ευθύνονται για όλο αυτό. Το κλίμα στο ποδόσφαιρο, το ελληνικό, θα αλλάξει και στον αθλητισμό όταν αυτοί που θέλουν να κάνουν κουμάντο αποφασίσουν ότι κάποιοι μέχρι εδώ είναι αυτοί οι κύριοι. Μέχρι τότε θα ζούμε τα άδεια τα γήπεδα, θα ζούμε τις άδειες τις υποδομές και όλα αυτά που μας κάνουν πολύ χειρότερη την καθημερινότητα. Ορφέα, στο γήπεδο της Τριανδρίας έχεις πάει, έτσι?
1: Ναι, έχω παίξει εκεί.
0: Μετά από πολλά χρόνια στο γήπεδο της Τριανδρίας άλλαξαν τον τάπητα, ας πούμε. Και ενώ πήγαμε πέρσι, ήμασταν είτε το πρώτο είτε το δεύτερο μάτσο που παίχτηκε εκεί πέρα με την ομάδα που παίζω ερασιτεχνικά, μου έκανε τρομερή εντύπωση ότι γύρω-γύρω υπήρχαν ακόμα οι σιδεργές. Άλλαξε ο τάπητας, φυσικά είναι πλαστικό.
1: Ναι.
0: Αλλά υπήρχαν οι σιδεργές, υπήρχαν τα εξογκώματα, υπήρχε ο τείχος αυτός που είναι ένα μέτρο από το πλάγιο.
1: Πράγματι επικίνδυνα για
0: πάρα πολύ τους
1: ποδοσφαιριστές.
0: Και ότι μπορεί
1: παιδιά
0: να συμβεί στον καθένα μας που παίζει ερασιτεχνικά ποδόσφαιρο. Μπορεί πόσο μάλλον να συμβεί σε ένα παιδί 16 χρονών.
1: Ναι, παίζουν ακαδημίες μέσα. Ναι.
0: Μακάρι να γίνει όντως η αφορμή αυτό το συμβάν για να αλλάξουν πράγματα στις υποδομές της της Ελλάδας. Εμένα δεν θα με ενοχλούσε καθόλου να μην παίξουμε καθόλου αυτό το Σαββατοκύριακο, μπας και βάλουν κάποιοι μυαλό. Γιατί κάποιοι είτε είναι 16 είτε είναι 45, ρισκάρουν και παίζουν σε αυτά τα γήπεδα, γιατί συνήθως το κάνουν γιατί αγαπάνε το ποδόσφαιρο. Αλλά το να παίζεις και να προσπαθείς να κάνεις αυτό που αγαπάς και να μην ξέρεις αν θα γυρίσεις σπίτι σου επειδή ένας τείχος είναι μέσα στο γήπεδο, παραπάει νομίζω. Εντάξει, δεν νομίζω ότι χρειάζεται και άλλο σχόλιο.
1: Εντάξει, είναι μεγάλη συζήτηση. Έχει να κάνει νομίζω και με την οτροπία που δεν υπάρχει κακώς του να φτιάχνεις τα πράγματα από τις χαμηλότερες βαθμίδες προς τις υψηλότερες και όχι αντίστροφα. Δηλαδή να κοιτάς πρώτα τις υποδομές, τις ακαδημίες, το αριστεχνικό ποδόσφαιρο και μέσα από όλο αυτό, εφόσον το βελτιώσεις και φτιάξεις ένα ασφαλές, υγιές και νόμιμο πλαίσιο, μετέπειτα θα υποφεληθούν και όλες οι παραπάνω βαθμίδες του ποδοσφαίρου. Δηλαδή αυτό είναι εκ των όνων κάνεθ. Να ευχηθούμε τα συλληπιτήρια τώρα στην οικογένεια και τους κοντινούς.
0: Μακάρι αυτό όντως να είναι μια αφορμή να αλλάξουν οι υποδομές όχι μόνο στην δική μας την πόλη, όχι μόνο στην Καβάλα, αλλά σε κάθε πόλη που παίζει και σε κάθε γήπεδο που παίζουν τα παιδιά. Γιατί είναι όχι τραγικό, είναι ανήκουστο. Είναι πραγματικά ανήκουστο. Αν θέλουμε να δούμε μια πραγματική αλλαγή τόσο στην κοινωνία όσο και στην νεολαία, που υποτίθεται ότι η νεολαία είναι συνήθως το πρόβλημα όλης της κοινωνίας και δεν κοιτάμε όλα αυτά που έχουν αφήσει στην καμπούρα της νεολαίας, πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα, όχι μόνο στον αθλητισμό, αλλά ας αρχίσουμε
1: αυτό ισχύει παντού. Αυτό ισχύει παντού. Δηλαδή, αυτό που λέμε με τις χαμηλότερες βαθμίδες ισχύει και στην παιδεία, ισχύει και στην υγεία, ισχύει παντού δηλαδή.
0: Παντού, ναι, όντως. Είναι... Γιατί από την παιδεία ξεκινάνε όλα. Εγώ, άμα πάω, εμένα η μάνα μου πήγε στο γήπεδο για να μην παίζω στα χαλίκια. Για να μην σκοτώνομαι. Γιατί πήγαινα κάθε εβδομάδα με ανοιχτά γόνατα.
1: Ένας άλλος γονιός θα πάει το παιδί του σε ιδιωτικό, γιατί δεν μπορεί να πάει στο δημόσιο, γιατί δεν θα έχει καθηγητές ή θα είναι.
0: Ένας γονιός στην Καβάλα, πώς θα πάει τώρα το παιδί του να παίξει ποδόσφαιρο σε εκείνο το γήπεδο? Με τι ψυχολογία? Δεν μιλάω για την τραγική απώλεια, αλλά λέω ποιος θα ρισκάρει να πάει το παιδί του σε εκείνο το γήπεδο.
1: Ναι, μετά από αυτό που έγινε, ισχύει.
0: Τραγικά συμβάντα.
1: Είναι θέμα νοοτροπίας, εγώ
0: θέμα νοοτροπίας. Πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα και ξαναλέω ότι αυτοί που κρατάνε τα κόζια σε αυτά τα πράγματα και αυτοί που μπορούν να κάνουν τις αλλαγές, μακάρι να μην είναι αμέτωχοι στις αθλητικές υποδομές και να δούμε πραγματικές αλλαγές. Και ούτε να βλέπουμε γήπεδα κλειστά, ούτε να βλέπουμε γήπεδα με συντεριές. Αυτά πρέπει να ανοίγουν στο παρελθόν. Έχουμε 2026. Υπάρχουν χίλιες δυο τεχνολογίες για να αποφευθούν αυτά τα πράγματα. Απλά κάντε το αυτονόητο και ανοίξτε όλα τα γήπεδα.
1: Πηγαίνει και κόσμος, να πούμε, πέρα από τους αθλητές, τα παιδιά, πηγαίνει και κόσμος να δει, να παρακολουθήσει τοπικό. Υπάρχει και μία άνοδος στο ποδόσφαιρο, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη τα τελευταία χρόνια. Οπότε είναι θέμα ασφάλειας και αυτών. Που πάντοτε, πληρώνουν πάντοτε. Και κάποιο εισιτήριο, ας πούμε, για να δουν τον αγώνα. Εδώ έχουμε καλησπέρα το ρολόι του Ματσάρη από Κιανόρο στην Καβάλα.
0: Καλησπέρα.
1: Ο Κώστας μας λέει: δυστυχώς, παιδιά, η Ελλάδα είναι η χώρα του μετά. Πρώτα θα γίνει το κακό και ύστερα θα δούμε αν μπορούμε να δώσουμε κάποια λύση. Καλή εκπομπή. Θέλω πάμε να σταυρώσουμε την ΠΑΕ πόλη του Μάντσεστερ.
0: Έχουμε και παρέμβαση από GM. Μισό λεπτάκι να βάλουμε τα ακουστικά.
2: Δεν με ακούτε, πρέπει να βάλετε ακουστικά για να με ακούτε. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι για τις υποδομές που λέγατε και αυτά. Εδώ παίζει η Εθνική μετά από αυτές τις δύο νίκες, ας πούμε, και την ομάδα την καλή που έχει κτλ. Και παίζει, δεν παίζει στο μεγαλύτερο γήπεδο της πόλης. Δεν παίζει το Καφτατζόγλιο, παίζει την Τούμπα. Που είναι πολύ μικρότερο του Καφτατζόγλιου. Αν βάλεις τα πραγματικά νούμερα και το πόσο κόσμο χωράει με ρεκόρ εισιτήριων 47.000 κόσμου.
1: Νομίζω πως δεν κοιτάξαν τη χωρητικότητα όταν επιλέγανε γήπεδο.
2: Είναι φοβερό.
0: Η μόνη πόλη που δεν παίζεται σε εθνικό στάδιο η Εθνική όταν βγαίνει από την Αθήνα. Και νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Και δεν είναι οπαδικό αυτό το σχόλιο. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ λογικό να παίζει σε εθνικό στάδιο η Εθνική όταν βγαίνει από την πόλη.
1: Να. Και σε αυτό φταίει και η ίδια πολιτεία που δεν το έχει έτοιμο.
0: Ακριβώς.
1: Για να φιλοξενήσει την Εθνική, έτσι. Δηλαδή...
0: Όχι μόνο. Γιατί αυτό... μιλάμε για τον Ηρακλή τώρα, έτσι.
1: Αυτό θα είναι το πρώτο πράγμα που θα σου πούνε, ότι δεν ήταν έτοιμο το Καφτατζόγλιο, αλλά ποιος ευθύνεται ότι δεν ήταν έτοιμο.
0: Ίσως σε κανένα χρόνο, αν δούμε ξανά την Εθνική στην πόλη μας, να παίξει το Καφτατζόγλιο. Αλλά θα είναι αυτή μια σειρά από τυχαία γεγονότα, φαντάζομαι. Το ένα δεν θα φέρει το άλλο.
1: Ακριβώς. Εντάξει, θα πούμε και για Εθνική, παιδιά, αργότερα. Θα πούμε για Εθνική Αγγλίας που κέρδισε χθες. Θα πούμε και για την ΠΑΕ πόλη. Την Manchester City δηλαδή, του Manchester που λέει ο Κώστας. Ο Χάρης λέει: εδώ παίζονται παιχνίδια Β' Εθνική στο κοτέτσι της Νίκης Βόλου και στην Κεσαριανή.
0: Πραγματικά είδα και ένα φίλο.
1: Αυτό επαγγελματικό επίπεδο δηλαδή.
0: Τώρα παίζει, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, παίζει Νίκη Βόλου με τη Λάρισα. Και ένα ακριβώς αυτό σχολίασε, ότι θα παιχτεί σε αυτό το γήπεδο μετά από αυτό το συμβάν ποδόσφαιρο. ποδόσφαιρο επαγγελματικό. Εντάξει, δεν μιλάμε, δεν είναι θέλουμε λυπηρό να παρακολογήσουμε και δεν φταίει ο κόσμος για τις έδρες, έτσι. Και να μην, να, όποιος το ακούσει και, δεν, και είναι φίλος, ας πούμε, της Νίκης Βόλου, αν ποτέ το ακούσει, δεν φταίει ο κόσμος για αυτό το πράγμα και δεν κακολογούμε τις έδρες. Κακολογούμε αυτούς που αφήνουν να παίζεται επαγγελματικό ποδόσφαιρο και να παίζονται πολύ κρίσιμα. Δηλαδή η ένταση δεν είναι για να παίζεται σε τόσο μικρά γήπεδα. Όπως και ο Ηρακλής. Εγώ δεν θα ήθελα να παίζω ο Ηρακλής σε αυτό το γήπεδο. Απλό είναι. Και οποιαδήποτε ομάδα, έτσι. Και το λέω αυτό, δεν το λέω από τη σκοπιά του, του οπαδού. Το λέω από τη σκοπιά του ενός ανθρώπου που παίζει ερασιτεχνικά ποδόσφαιρο. Και που δεν θα ήθελα να δει, και ακόμα και σαν φίλαθλος, να δει ένα σοκαριστικό τραυματισμό. Γιατί
1: μην τα έχουμε δει.
0: Και αυτοί που βλέπουν απ' έξω, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Δηλαδή είναι τρελό άμα το σκεφτείς. Ότι βλέπεις έναν άνθρωπο να ανοίγει το κεφάλι του μπροστά σου. Είναι τρελό.
1: Να. Αυτά για τα λυπηρά της επικαιρότητας. Τώρα ξέρω, θες να ξεκινήσουμε.
0: Να πούμε να... η λυπηρά για τη.
1: Λυπηρά για τη γαλάζια πλευρά του Manchester.
0: Ας αλλάξουμε λίγο το κλίμα λοιπόν.
1: Αφού πούμε πρώτα να κάνετε όλοι subscribe στο Ιταρό, να κάνετε και like στο βιντεάκι και λίγο like να ανέβουμε.
0: Σε όλα τα βίντεο.
1: Γιατί είμαστε στα 33. Πάμε λίγο για την κατοστάρα. Λοιπόν,
0: θες να ξεκινήσεις για αυτή την πολύ αγαπητή ομάδα στον κόσμο, τη Manchester City.
1: Ας πούμε...
0: Να ξεκινήσουμε βασικά από την αρχή. Για όσους δεν το γνωρίζουν, η Manchester City εδώ και καιρό κατηγορείται. Υπάρχουν 115 κατηγορίες εις βάρος της, mm-hmm. για τις οποίες κυρίως έχουν να κάνουν με οικονομικά
1: εγκλήματα,
0: εγκλήματα, τα οποία κορυφώνονται με την διάθεση, με την με το ότι η City δεν έδειξε διάθεση να συνεργαστεί στις έρευνες.
1: Ναι, παρουσίαζε ψευδή οικονομικά στοιχεία. Από τις 115 κατηγορίες, μόνο η μία ήταν που έπεσε έξω, όλες οι άλλες ήταν μέσα.
0: Αυτό ήταν κάτι που είναι μια υπόθεση που έχει, είναι εδώ
1: το
0: και 24. Πολύ καιρό, ναι, στο προσκήνιο, στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Είναι κάτι για το οποίο εμείς διαβάζαμε ανά μία εβδομάδα, ας πούμε, που ασχολούμαστε λίγο περισσότερο με το αγγλικό ποδόσφαιρο που μας αρέσει.
1: Όταν ήταν στην επικαιρότητα.
0: Ότι βγαίνει τότε την άλλη εβδομάδα η απόφαση. Mm-hmm. Ήταν όπως ο Ηρακλής θα παίξει το Κατατζόγλου την άλλη εβδομάδα, κάπως έτσι ήταν και η απόφαση της City. Εβδομάδα παρεβδομάδα έβγαινε η απόφαση.
1: Ναι, χρειάστηκε καιρός, η αλήθεια είναι. Βέβαια τώρα υπάρχουν δεσμεύσεις και υποσχέσεις από την πλευρά της Premier League ότι θα επιταχύνει όσο μπορεί τις διαδικασίες. Για να βγουν και οι τελικές αποφάσεις και απεινές. Έχει δικαίωμα μέχρι αύριο, νομίζω. Μέχρι μεθαύριο.
0: Μέχρι τις 2, αν
1: δεν κάνω λάθος. Η City να κάνει έφεση, να ασκήσει έφεση. Υπάρχουν ήδη κάποιες δηλώσεις από την πλευρά τους για θεωρίες συνωμοσίας, ότι τα στοιχεία δεν δείχνουν τίποτα τέτοιο. Νομίζω ότι η καλύτερη απάντηση που έχουν να δώσουν είναι στις αίθουσες των δικαστηρίων και όχι στα social και τις ανακοινώσεις που βγάζουν. Ας παρουσιάσουν τα στοιχεία. Ας αποδείξουν ότι δεν είναι ελέφαντες, αν μπορούν. Εντάξει, σαν ένα πρώτο σχόλιο, εγώ θα πω ότι είναι κάτι σίγουρα πρωτόγνωρο, όχι στο αγγλικό, στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, να αποκαλύπτεται κάτι τέτοιο, γιατί δεν είναι ότι δεν έχει ξαναγίνει. Πιστεύω ότι έχουν γίνει.
0: Μιλάμε για ένα δις, έτσι.
1: Ναι, το μέγεθος ενδεχομένως να μην έχει ξαναγίνει, γιατί μιλάμε για τεράστια μεγέθη. Καταρχάς, μιλάμε για Premier League, το πιο ακριβό, το καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο. Μία ομάδα που ουσιαστικά ανήκε σε ένα λόμπι από πίσω ολόκληρο Αράβων με αμύθιτα ποσά και χρήματα. Οπότε σε επίπεδο μεγέθους σίγουρα δεν έχει ξαναγίνει, αλλά σίγουρα έχουν υπάρξει πολλές φορές οικονομικά εγκλήματα, είτε στοιχηματισμού παράνομου, και στην Ιταλία ας πούμε πάρα πολλά σκάνδαλα. Και στην Ισπανία έχουν αποκαλυφθεί ανά καιρούς. Αλλά νομίζω ότι πρώτη φορά ευνοείται μια ομάδα τόσο πολύ για τόσο χρονικό διάστημα. Και αυτό νομίζω ότι αφήνει και ένα αποτύπωμα στο ύστερα που λένε. Δηλαδή μπορεί τα εγκλήματα να έχουν ένα εύρος, νομίζω, από το 12 μέχρι το 18.
0: Μέχρι το 18-19 είναι η τελευταία.
1: Αλλά κάποιος θα σου πει ότι και το πρωτάθλημα που πήρε πρόπερση, ας πούμε, πότε πήρε το τελευταίο. Mm-hmm. Γιατί να το θεωρήσω καθαρό, από τη στιγμή που έχει χτίσει ένα μύθο και ένα θρύλο.
0: Κάτι για το οποίο κατηγορείται εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Και έχει πατήσει πάνω σε αυτά ουσιαστικά.
0: ουσιαστικά αυτό που έγινε με την Manchester City, για να τα κάνουμε λίγο πιο απλοϊκά τα πράγματα, για να μην μπούμε σε τεράστιες λεπτομέρειες, είναι ότι παρουσίασε προσλήψεις και πάρα πολλά τιμολόγια, εικονικά.
1: Χορηγίες.
0: Οι χορηγίες που παρουσίαζε
1: ήταν τεράστιες,
0: αλλά ήταν από τον ιδιοκτήτη της ομάδας. Και έτσι, όπως καταλαβαίνουμε, γινόταν ένα τεράστιο πλυντήριο.
1: Παρουσίασε αύξηση εσόδων την περίοδο του COVID.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μόνο αυτό είναι κάτι τρελό. Παρουσίαζε υπερμεγέθη έσοδα, πολύ μεγαλύτερα διαφημιστικά έσοδα από ομάδες όπως η Real Madrid, η Μπαρτσελόνα. Δεν λέω ότι η City.
0: Δεν είναι μικρό μέγεθος.
1: Είναι και η Αγγλία, έτσι, που παίζουν τρελά. Αλλά δεν βγάζει τόσο νόημα, δηλαδή, ειδικά εκείνα τα χρόνια που ακόμα η City δεν είχε χτίσει το μύθο που έχει σήμερα. Που δεν θέλω να αφαιρέσω και τους παίχτες και τον Γκουαρδιόλα όλο αυτό που καταφέρανε μέσα στο γήπεδο, ρε παιδί μου.
0: Αυτό δεν.
1: Αλλά σίγουρα η εύνοια αυτή θα πρέπει κάπως να ισοσκελιστεί αυτή τη στιγμή. Τώρα για τις ποινές πολλά λέγονται. Δεν είναι τίποτα σίγουρο. Θα κάνουμε μια κουβέντα, τέλος πάντων, τι θεωρεί ο καθένας κατάλληλη ποινή εδώ σε δικαστές του πληκτρολογίου.
0: Έχουμε ακούσει για αφαίρεση βαθμών. Έχουμε ακούσει για αφαίρεση
1: τίτλων. Υποβιβασμούς.
0: Έχουμε ακούσει για υποβιβασμούς. Έχουμε ακούσει για. Φυσικά για καθαίρεση όλων των εμπλεκομένων από το ποδόσφαιρο. Αλλά μην εκπλαγείτε, φυσικά, αν το τελικό πόρισμα της Premier League είναι ο υποβιβασμός του Ηρακλή.
1: Αυτό θα ήταν μια πολύ δική λύση. Και νομίζω ότι θα πρέπει να το προτείνουμε στην Premier League.
0: Φταίει, κάπου θα φταίει ο Ηρακλής, δεν υπάρχει.
1: Καταρχάς έχουμε τα ίδια χρώματα. Ξεκινάμε από εκεί.
0: Και μην ξεχνάμε ότι ο βοηθός του Όγιος ήταν κάποτε βοηθός και του Pep Guardiola. Υπάρχει άμεση σύνδεση, νομίζω. Και αυτό δεν πρέπει να το παραβλέψει.
1: Κοίτα, η ελληνική δικαιοσύνη κάποτε θα μπει, θα χωθεί και θα κάνει την έρευνά της.
0: Οπότε στο τέλος της σεζόν, αν δεν επικυρωθεί η βαθμολογία, αυτό το ξέρετε ήδη, αλλά ρίξτε και καμιά ματιά στις αγγλικές σελίδες. Μήπως έχουμε και καμιά αποσπόντα. Καμιά είδηση, καμιά έκπληξη. Πότε δεν ξέρεις. Πέρσι την πλήρωνε η Everton, έτσι συνέχεια να πούμε.
1: Ναι, την έχει πληρώσει και η Forest.
0: Οικονομικές ατασταλείς.
1: Με αφαίρεση βαθμών.
0: Και γενικά είναι ένα μεγάλο πρόβλημα στο αγγλικό ποδόσφαιρο πλέον το ξέπλυμα, το τεράστιο ξέπλυμα που γίνεται και τα μεγάλα αλυσβερίσκια μεταξύ των ομάδων που προσπαθούν να συμμορφωθούν με τους κανόνες του PCR. Γιατί όλοι πάνω κάτω ξέραν ότι αυτή η υπόθεση αποκλείεται να κερδιθεί από τη Manchester City, άσχετα που οι ίδιοι πολίτες διατυμπάνησαν ότι θα δικαιωθούν για όλες αυτές τις
1: νομίζω αυτοί υποθέσεις. Πιστεύανε ότι θα τραβήξει τόσο πολύ αυτό το πράγμα που θα γίνει αβαβά κατά κάποιο τρόπο.
0: Και ρωτάω φώτορες στους οπαδούς της Manchester United που βρίσκονται στο στούντιο.
1: Στο πάνελ.
0: Στο πάνελ. Θα θέλατε να αφαιρεθεί ο τίτλος από τη Manchester City και να πάει στη Manchester United?
1: Ας μας πει ο GM.
2: Νομίζω είναι δύο τίτλοι. Ένα με Σόσελ, ένα με Μουρίνιο.
1: Δύο κι εγώ νομίζω είναι.
0: Δύο.
1: Δύο ή τρία.
2: Είναι δύο πρωταθλήματα. Νομίζω δεν είναι πρωταθλήματα.
1: Με Μουρίνιο που βγήκαμε δεύτερη με 20 βαθμούς διαφορά.
0: Δύο.
1: Και εκείνο
0: δύο.
1: Το Αγκουέρο.
0: Έχετε δίκιο.
1: Δεν είναι.
0: Το Αγκουέρο που πόνισε πολύ περισσότερο.
2: Καλά, δεν ζητά.
0: Δεν θυμάμαι το Αγκουέρο αν ήταν λίγο πιο πριν. Δεν
2: πρέπει να είναι το Αγκουέρο. Πρέπει να είναι ένα πρωτάθλημα και ένα κάτι άλλο.
1: Κύπελο.
2: Γιατί το ένα είναι με το Σόλσερ.
0: Νομίζω δύο είναι τα πρωταθλήματα.
1: Όποιος ξέρει σίγουρα σπίτι και στα σχόλια, αλλά εγώ νομίζω είναι δύο πρωταθλήματα.
0: Είναι ένα της United και ένα της Liverpool, αν δεν κάνω λάθος. Τα πρωταθλήματα.
2: Επίσης, τώρα που με ακούς, μπορείς να κάνεις λίγο το μικρόφωνο σου, επειδή είναι κάθετα. Να το γυρίσεις να φαίνεται η καρδούλα προς τα σένα, γιατί δεν το πρόσεξα πριν. Όχι, το μικρόφωνο από τη βάση.
0: Εδώ.
2: Ναι, γύρνα το έτσι. Έτσι. Τέλειο. Τώρα θα μιλάς καλύτερα.
0: Μ' αρέσει που με τοποθετείς.
2: Α, είναι δύο πρωταθλήματα, μας λέει ο Μίτσος. Το ρολόι του ματσάρι είναι και αυτός United.
1: Και ένα, λέω, έτσι.
2: Ναι, φίλε, ναι.
1: Θα τα παίρνεις, ε.
2: Και τι να τα πάρω, δεύτερο δεν βγήκα.
1: Τσέπη. Τσέπη. Εντάξει. Εγώ. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Η αλήθεια είναι ότι ακόμα και να μετρήσουν αυτά τα πρωταθλήματα για τη United δεν. Δεν θα τα χαρώ, ρε παιδί.
2: Ναι,
1: πιο πολύ θέλω να αφαιρεθούν από τη City, να σου πω, παρά
2: καλά,
1: να τα πάρει.
2: Εννοείται αυτό. Απλά δεν
0: αυτό
2: τα χάρισαν κιόλα.
0: Το ρολόι του Ματσάρη βέβαια έχει δίκιο ότι περνάτε τη Liverpool με αυτά τα πρωταθλήματα.
1: Ναι, πάμε 21-20. Ναι, σωστό. Αλλά εγώ θέλω να του περάσω στο γήπεδο. Λίγο
0: ωραία.
1: Δύσκολο, βέβαια.
0: Θα κάνουμε λίγο υπομονή.
1: Είμαστε Ηρακλή, δεν δεχόμαστε τέτοιου τίτλου εύκολα. Η αλήθεια είναι Ότι αν αφαιρεθούν από τη City, κάπου πρέπει να δοθούν κιόλα.
2: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Από εκεί ξεκινάμε.
1: Θα είναι το τυπικό του θέματος. Η αλήθεια είναι επίσης ότι είναι ένα κρίμα για τους παίχτες και για τον προπονητή.
0: Και για τον κόσμο, έτσι. Δηλαδή,
1: και ο κόσμος
0: δεν
1: το έζησε
0: αυτό, ναι, πραγματικά. Ναι. Και νομίζω ότι
1: είναι σε δύσκολη θέση η οπαδή της City αυτή τη στιγμή.
0: Λέμε ότι δεν έχει φίλους η City πολλούς. Προφανώς.
1: Στο Manchester έχει, είναι πλειοψηφία.
0: Στο Manchester έχει πολλούς. Δεν ξέρω αν είναι πλειοψηφία. Hot take νομίζω αυτό.
1: Ναι. Έτσι έχω διαβάσει τώρα, εντάξει.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν επιβεβαιώνεται, αλλά. Έχει, πρε παιδί μου, οπαδική βάση όμως που τον ακολουθούσε και στα δύσκολα χρόνια. Δεν γέμιζε εύκολα το Etihad τα πρώτα χρόνια, να το πούμε αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά.
0: Ούτε τώρα.
1: Δεν είναι μια ομάδα με.
0: Έχει
1: πυροτέχνημα, ρε παιδί μου.
0: Κόσμο,
1: υπήρχε, είχε ιστορία και από πριν. Δεν ήταν σε καμία περίπτωση το Big Six που λέμε.
0: Απλά το χρήμα εξ Αραβίας άλλαξε πολύ την ιστορία του
1: παγκόσμιου
0: ποδοσφαίρου, ναι, θα πω εγώ. Και όχι μόνο για την Manchester City. Εδώ ξεχνάμε ότι. Εντάξει, πολλοί ξεχνάνε ότι η Παρί, άσχετα που έχει γίνει πολύ αγαπητή ομάδα τώρα τελευταία, την Παρί την πηγαίναν βίτσα όλοι μέχρι να πάει καλά.
1: Κοίτα, η Παρί ενδεχομένως να έχει κάνει και χειρότερα πράγματα από τη City. Απλά είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα τώρα με τον Γκέλεφ.
2: Να πω πάντως κάτι. Δεν είναι ότι η United έκανε κάτι αν τα πάρει. Δεν είναι, ας πούμε, όπως το Βάλνερ την υπόθεση. Δεν κάναμε τίποτα. Τα χάσεις.
1: Ναι, δεν θα τα κυνηγήσουμε. Ναι, δεν θα τα κυνηγήσουμε.
2: Ήρθα σε εμάς.
0: Και δεν ήξερες.
2: Επίσης το ρολόι του Ματσάρη λέει μήπως να πάρουμε το εκλεμμένο πρωτάθλημα του Ηρακλή από την ΑΕΚ. Το εκλεμμένο είναι από τον Ολυμπιακό. Όχι από την ΑΕΚ. Ο Άρης την προηγούμενη χρονιά.
1: Α, δεν είναι από την ΑΕΚ. Το 47
2: είναι από τον Ολυμπιακό. Η ΑΕΚ βέβαια συμμάχισε με τον Ολυμπιακό για να το χάσουμε. Και το 46.
1: Το κατέκτησε ο Ολυμπιακός, δηλαδή το πήρε.
2: Ναι, το έγινε το ανάποδο. Η ΑΕΚ, ενώ είχε πάρει ο Άρης το πρωτάθλημα του 46, το πήρε η ΑΕΚ πάλι με την εποχή, κάτι περίεργα.
0: Ετοιμαζόμαστε για κοινή ειρηνική πορεία έξω από το Old Trafford. Για το μάζεμα των τίτλων που μας ανήκουν σαν United και σαν Ηρακλής.
1: Πάντως, ένα επίσης hot take για τα πρωταθλήματα τώρα που συζητάμε είναι και του Rooney που ουσιαστικά λέει: ρε παιδιά, δεν δέχομαι να πάρω αυτό τον τίτλο.
0: Ο Ντεχέα θα το ήθελε πάντως, νομίζω.
1: Έτσι είπε.
0: Με αυτό το tweet που έκανε, γιατί λέει ότι.
1: Τι έγραψε.
0: Λέει: οπότε, πόσα μετάλλια νικητή της Premier League έχω. Όταν βγήκε η απόφαση.
1: Okay, ρωτάει,
0: μετά από μισή ώρα. Ναι, υπάρχουν οι απόψεις διήστανται σε αυτό και πάντα θα διήστανται, νομίζω. Ότι ας πούμε στο Μαρόκο πανηγύρισαν όταν το πήραν πίσω το Κόπα Αφρικά. Βέβαια δεν το πήραν ποτέ πίσω γιατί το φύλαγε ο στρατός στη Σενεγάλη.
1: Ναι. Καλά, και αυτό ήταν τρελό story τώρα.
0: Πολύ τρελό μάτσο.
1: Πρωτόγνωρα.
0: Αυτά συμβαίνουν μια φορά στα χίλια χρόνια. Αλλά όταν έχουμε να κάνουμε με οικονομικές ατασταλές τόσο μεγάλες, κάποιος πρέπει να τιμωρηθεί.
2: Ναι, υπάρχει με κανόνες, ας πούμε. Δηλαδή, εντάξει.
1: Τιμωρήσουμε την τωρινή ομάδα ή την παλιά, ή και τις δύο.
0: Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ κρίσιμο πού θα απευθυνθεί η ποινή. Θα απευθυνθεί στο παρελθόν ή στο τώρα. Αν ρωτάς τη γνώμη μου, πρέπει να είναι στο τώρα. Γιατί στο παρελθόν δεν έχει νόημα. Εντάξει, μπορεί να αφαιρεθούν οι τίτλοι, αλλά η ιστορία έγραψε ότι έγιναν αυτά τα παιχνίδια και κέρδισε η City. Νομίζω.
1: Νομίζω ότι στη συνείδηση του κόσμου δεν θα είναι αυτή η.
0: Θα αποκατασταθεί, δηλαδή. Δεν ξέρω. Εγώ είμαι αυτή τη άποψη ότι το τώρα πρέπει να γίνει. Οποιαδήποτε τιμωρία πρέπει να είναι τώρα. Και δεν το λέω ούτε εκδικητικά ούτε τίποτα. Απλά ότι η τιμωρία που ανήκει στο παρελθόν δεν νομίζω ότι έχει πολύ νόημα. Αυτό δεν ξέρω.
1: Okay, και για επιβεβασμό, φαντάζομαι μιλάς για non-league και τέτοια.
0: Μακάρι
1: όχι,
0: να δω
1: όχι
0: το.
1: Τώρα και.
0: Μακάρι να δω στην έδρα της Grimsby τον Χάλαντ να τρέχει. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει σαν εικόνα, δηλαδή μου αρέσει πολύ.
1: Ναι, γιατί και η άποψη για την Championship.
0: Νομίζω ότι εντάξει.
1: Ναι,
0: αυτό που διάβασα αφορηθεί και έχει μια ψηλοβάση είναι ότι ίσως αφαιρεθούν κάποιοι βαθμοί ανά χρονιά για τα επόμενα τρία χρόνια. Δηλαδή ξεκινάει με μείον 15, μείον 20 βαθμούς.
1: Για να τους εμποδίσουν την
0: Ευρωπαϊκή. Που αυτό εν μέρη έχει μια λογική σαν τιμωρία. Γιατί ο υποβασμός το θεωρώ απίθανο να συμβεί. Mm-hmm. Τώρα από εκεί και πέρα βλέπουμε και είναι κάτι το οποίο είναι πολύ μεγάλο σαν γεγονός. Είναι μια τεράστια αποκάλυψη, τεράστια ήττα για τη Manchester City. Η έφεση δεν ξέρω αν θα. Εγώ πιστεύω ότι θα πέσει το κενό όταν χάνεις 114 από τις 115 υποθέσεις. Δεν ξέρω πώς.
1: Και φαίνεται ότι έχεις παραπλανήσει, δηλαδή. Και
0: για μένα είναι το πιο σημαντικό ότι βγήκε ουσιαστικά ο πρόεδρος, ο διευθυντής της Premier League και τους έβγαλε στη σέντρα. Λέει, αφού δεν ήθελαν να συνεργαστούν με τίποτα, έπρεπε να το πάμε μέχρι το τέλος. Και το πήγαμε μέχρι το τέλος.
1: Ακούς την άποψη ότι εντάξει, πέρα από μια μεγάλη ήττα, όπως λέγεται, τη Manchester City, είναι και μια μεγάλη ήττα για τη Λίγκα. Που θέλει να λέει ότι είναι το κορυφαίο πρωτάθλημα.
0: Είναι μια μεγάλη ήττα για την διαφάνεια της Λίγκας, αλλά η διαφάνεια της Λίγκας δέχεται ήττες εδώ και πάρα πολύ καιρό, νομίζω, γενικά. Mm-hmm. Θέλεις να κάνεις με τη διαιτησία, με την οικονομική διαχείριση, το να επιτρέπεις τελευταία μέρα των μεταγραφών να φεύγει ένας επιθετικός που δεν έχει παίξει λεπτό 40 εκατομμύρια. Νομίζω ότι δεν έχει και πολύ νόημα να μιλήσουμε για διαφάνεια σε τέτοια επίπεδα.
1: Ωστόσο, θα κρίνεται τώρα πολύ αυστηρά με το πώς θα διαχειριστεί αυτή την κατάσταση και το πώς.
0: Ναι, δεν νομίζω ότι θα αλλάξουν τρελά τα πράγματα. Αν περιμένει κάποιος αυτή τη σεζόν να αλλάξει κάτι στη βαθμολογία ή να αλλάξει κάτι στο τέλος της χρονιάς.
1: Okay.
0: Δεν θεωρώ. Δεν το θεωρώ
1: αυτή τη σεζόν. Απλά γενικά το να υπάρξει μια τιμωρία παραδειγματισμού κιόλας και για τους. Επόμενους που θα επιχειρήσουν και θα θελήσουν να κάνουν κάτι τέτοιο.
0: Ο κόσμος τι άποψη έχει, Ορφέα, για αυτά τα πράγματα?
1: Τι λέει και ο κόσμος εδώ πέρα.
0: Πριν δούμε τα μηνύματα, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τους χορηγούς της και της σημερινής μας εκπομπής.
1: Εννοείται.
0: Τεράστια προσπάθεια από όλους τους γίνεται και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε στα μηνύματα.
1: Εμάς χωρίς καμία κατηγορία μας ρίξανε τόσες φορές.
0: Ναι. Ναι. Άλλη χώρα. Αλλά
1: στη Super League αυτά δεν περνάνε, λέει. Διαμαντίδη τι λέει αυτός ο Χρήστος, αλλά καλά τι λέει. Ξεκινάει και το μπασκετάκι να πούμε την Κυριακή.
0: Αύριο βγαίνουν τα εισιτήρια για όποιον δεν έχει προμηθευτεί διαρκείας.
1: Όλοι Βανόφιο, τώρα δεν έχουμε και ποδόσφαιρο, οπότε δεν υπάρχει δικαιολογία, βέβαια.
0: Χθες είδα λίγο Ολυμπιακό, να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι, δυσκολεύτηκε. Δύσκολη έδρα, βέβαια.
0: Νομίζω ότι δύσκολη έδρα και έχουν κάνει και πολύ δυνατή ομάδα με το Βαλατσιούνας. Γύρω από το Βαλατσιούνας.
1: Okay, και κουβάλισε φρουνιέ. Ας ελπίσουμε να κουράστηκε.
0: Δεν θα μπαίνουν πάντα, βέβαια.
1: Ας ελπίσουμε ο κλόνος σου να μην παίξει τον Βανόφιο πολύ.
0: Αν δεν κάνω λάθος. Δεν θα παίξω. Δεν θα παίξω. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Κάτσε πάγκο, Γιώργο.
0: Αν δεν κάνω λάθος, παίζει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ή αύριο ή για την Ευρωλίγκα. Ή ναι, 1 Οκτωβρίου. Αν δεν κάνω λάθος. Δεν ξέρω, δεν παίρνω, Γιώργο.
1: Θα το τσεκάρουμε αυτό, βέβαια.
0: Να το τσεκάρετε. Δεν παίρνω όρκο. Μπορεί να είναι πολύ random αυτό που λέω.
1: Okay.
0: Κάπου το είδα, δεν επιβεβαιώνω, βέβαια.
1: Να συνεχίσουμε τα μηνύματα.
0: Συνέχισε με τα μηνύματα, θα το δω εγώ.
1: Το Μάντσεστερ είναι η μόνη πόλη στον κόσμο που δεν είναι μπλε, λέει το ρολόι του Ματσάρη. Εσύ υποστηρίζεις την United. Okay, ναι.
0: Το Μάντσεστερ θα είναι
1: μπλε. Μπολόνια Ολυμπιακός έχει.
0: Λάθος. Διάβασα. Λάθος μεγάλο. Συγγνώμη.
1: Και εκεί Μπάουκ είναι όλοι, λέει ο Μπλουβάη. Για το Μάντσεστερ δεν νομίζω. Να κρατήσουμε και το θετικό ότι θα υπάρχουν πολλοί μάλλον ελεύθεροι παίκτες από τη Σίτι για όλες τις ομάδες.
0: Ισχύει και για τον Ηρακλή.
1: Ναι, χτυπήσουμε ένα Χάλαντ. Γιατί όχι, ένα Σερκί.
0: Αν έπαιρνες έναν παίκτη από τη Μάντσεστερ Σίτι στην Ηρακλή, ποιος θα ήταν?
1: Κοίτα, θα επιλέξω και με βάση
0: τις ανάγκες.
1: Ανάγκες της ομάδας.
0: Ναι.
1: Οπότε θα πάω κάτι σε μεσοεπιθετικό. Μ' αρέσει πολύ ο Σερκί, ρε φίλε. Δηλαδή και πιστεύω.
0: Πιο δημιουργικός.
1: Ναι, γιατί η Super League μπορεί να μην έχει που λέγαμε στις προηγούμενες εκπομπές τόσο τις εντάσεις, τη φυσική κατάσταση κτλ. Αλλά στην Ελλάδα θα είχαν πλάκα. Οπότε, αν πω στο Ευρωπαίο, είναι ο Σερκί. Okay. Και το προφανές εντάξει, είναι το Χάλαντ.
0: Εγώ θα έπαιρνα το Χάλαντ για να κάνει τα ρεπό του Κόλιτς. Για πλάκα.
1: Εντάξει, είναι και
0: για πλάκα.
1: Όταν ως Λίγκα έχεις αυτό το σκοπό την προσέλκυση τέτοιων επενδυτών, αναμενόμενο να προκύψουν όλα αυτά, λέει ο Χάρης.
0: Πάρα πολύ σωστό. Πάρα πολύ σωστό.
1: Νομίζω δεν υπάρχει και στο σύγχρονο ποδόσφαιρο όπως έχει διαμορφωθεί, δεν υπάρχει και Λίγκα που δεν θέλει.
0: Ένα παραπάνω όταν τα τηλεοπτικά έχουν φτάσει στο Θεό. Μπορείτε να δείτε βέβαια το τι γίνεται για τα δικά μας τα τηλεοπτικά που τα ποσά είναι αστεία μπροστά σε αυτά που παίζονται στην Premier League. Σκεφτείτε εκεί πέρα το τι γίνεται για τα τηλεοπτικά, για τα εμπορικά δικαιώματα. Ναι. Ο καθένας θέλει να πάρει το κομμάτι του. Πολλούς δεν τους γίνει βέβαια και φεύγουν γρήγορα, όπως για παράδειγμα ο Μπόλι από την Τζέλσι, mm-hmm. που άλλαξε το ιδιοκτησιακό καθεστώς στη Τζέλσι. Αλλά ναι, όταν θέλεις να προσελκύσεις τέτοιο κόσμο, τέτοιο κόσμο θα προσελκύσεις, νομίζω, εντάξει. Και μην πάμε και μακριά, τώρα δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε. Στο τι κόσμο προσελκύει η Premier League.
1: Το group, ας πούμε, το City Football Group πλέον έχει μπει σε όλα τα πρωταθλήματα.
0: Και πέρα από αυτό.
1: Έχει στην Ισπανία τη Χιρόνα.
0: Να επιστρέψουμε σε αυτό που είπες για τη διαφάνεια. Ότι υπάρχει επιτροπή διαφάνειας για να μπεις στην Premier League. Mm-hmm. Δεν θα το αναπτύξω γιατί δεν είναι τη παρούση, αλλά σκεφτείτε λίγο. Ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες της Premier League και τι δουλειές μπορεί να συμβαίνουν πίσω από αυτά. Και δεν θα σταθώ μόνο στα ενίκο, γενικά το τι συμβαίνει. Δηλαδή, άμα ψάξει κάποιος και δει με τι ασχολούνται οι ιδιοκτήτες της Premier League, δεν θα ξέρει κατά πόσο είναι διαφανής αυτή η διαδικασία. Anyway, στο διατάφτα, η City θα επηρεαστεί από αυτό, πιστεύεις, αγωνιστικά? Εγώ δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια. Είναι, ίσως ήταν και λίγο επίτηδες το να βγει τώρα η απόφαση εν μέρη, νομίζω.
1: Mm-hmm. Από ποια άποψη?
0: Λίγο ότι για να μην, ίσως να το έκανε η Premier League τώρα, για να μην αποπροσανατολιστεί ο κόσμος από το πρωτάθλημα. Δηλαδή να μην είναι τόσο μέσα στην αγωνιστική δράση. Δεν ξέρω, αυτό είναι μια δικιά μου σκέψη.
1: Δεν έχω απάντηση όμως.
0: Για να μην έχει και μουρμούρα η City και για αυτόν. Δηλαδή ναι, και το αγωνιστικό.
1: Ενδεχομένως. Πάντως, εντάξει, το είπαμε ότι ήταν μια χρονοβόρα διαδικασία. Όταν από το 24 έχουν αποκαλυφθεί τα περισσότερα και έχει ξεκινήσει η έρευνα, εγώ θεωρώ ότι είναι δύσκολο να μην επηρεαστεί αυτή τη στιγμή παίχτες, μάνατζερ εκεί μέσα, προπονητές.
0: Ναι.
1: Θέλει πολύ καθαρό μυαλό και διάβια από τους ίδιους για να συνεχίσουν να επηρεάσουν. Να πούμε ότι είχαμε πολύ καλό ξεκίνημα, 5 στα 5 είναι μόνοι πρώτοι στην Premier League, αλλά...
0: Τρομερό.
1: Επιστρέφει με δύσκολο παιχνίδι μέσα στη Λίβερπουλ, μέσα στο Άνφιλντ.
0: No.
1: Θα φανεί, οι παίχτες, εντάξει, οι επαγγελματίες είναι, πιστεύω γνωρίζουν περισσότεροι, ειδικά οι πιο έμπειροι, ότι σε περίπτωση που γίνει κάτι, okay, θα βρούνε αλλού μεροκάματο που λένε.
0: Δεν θα βρει να τους πάρει στη δουλειά.
1: Ναι, και αυτούς τους, τους παίχτες, αλλά... Νομίζω περισσότερο το βάρος του αγωνιστικού σίγουρα πέφτει στον προπονητή αυτή τη στιγμή και στη διαχείριση της ψυχολογίας της ομάδας.
0: Εντάξει, νομίζω ότι ένα κομμάτι αυτού του επίπεδου είναι να διαχειρίζεσαι το τι συμβαίνει απ' έξω από το γήπεδο και να μην δίνεις καμία σημασία. Mm-hmm. Όταν το αφήνεις και σε επηρεάζει, μάλλον δεν ανήκεις για αυτό το επίπεδο, και τα παραδείγματα είναι χιλιάδες για αυτούς τους παίκτες που δεν μπόρεσαν να διαχειριστούν την πίεση. Πόσο μάλλον σε μια εποχή που τα social media είναι πανεύκολα στον καθένα και να κάνει το σχόλιο του, αλλά και στο να δει ο καθένας. Μην νομίζουμε ότι αυτά που γράφουμε εμείς. Δεν μιλάω και για τον Ηρακλή, ακόμα μιλάω. Μην νομίζουμε ότι οι παίκτες δεν τα βλέπουν.
1: Εννοείται.
0: Απλά μετά από εκεί και πέρα είναι θέμα διαχείρισης. Ο καθένας το διαχειρίζεται καλύτερα. Και αυτοί που το διαχειρίζονται καλύτερα νομίζω ότι μπορούν και πηγαίνουν ένα βήμα παρακάτω.
1: Mm-hmm.
0: Όχι. Αυτό. Η κριτική πολλές φορές είναι κακή προς τους παίκτες. Αλλά να ξέρετε, εγώ θεωρώ ότι πολλές φορές τους πεισμώνει κιόλας. Ναι. Απλά να μην ξεφεύγουμε. Τώρα δεν μιλάω για ρατσιστικές επιθέσεις και τέτοια. Αυτά δεν υπάρχουν. Αυτά είναι κόβονται. Νομίζω είναι. Προφανώς. Και αυτό δεν είναι. Είναι πλέον εντάξει, έλεος. Δηλαδή, τι να πω.
1: Να πούμε ότι ο Χάρης λέει: ο Ράιλι θα ήθελε. Γιατί δεν μου φτάνουν τρία αριστερά μπακ.
0: Ισχύει.
1: Και το ρολόι του Ματσάρη λέει: χθες άκουσα ότι αρκετές ομάδες έκαναν μηνύσεις για διαφυγόντα κέρδη. Αυτό είναι φυσικό επακόλουθο.
0: Αυτό θα γίνει, και αυτό νομίζω ότι εφόσον μιλάμε για τέτοια ποσά, όλοι θα προσπαθήσουν να αρμέξουν τη City με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Εδώ υπάρχουν διδικασμένα, βέβαια, δημιουργείται διδικασμένο, γιατί πολλές ομάδες τα προηγούμενα χρόνια που ουσιαστικά χάσανε πράγματα από τη City, μπορούν όλες να κάνουν τη μήνυσή τους για διαφυγόντα κέρδη. Και αυτό έχει γίνει και στην Premier League με την Everton, όπως είπα πριν, ότι πολλοί την κυνήγησαν.
1: Mm-hmm.
0: Και νομίζω ότι θα το δούμε κιόλας αυτό. Σε όλο αυτό το zoom είναι ότι δεν υπάρχει τελεσίδικη απόφαση, γιατί δεν έχει γίνει η έφεση ακόμα και δεν υπάρχει τιμωρία. Όταν θα υπάρξει τιμωρία, νομίζω ότι θα δούμε ακριβώς πώς θα κινηθούν και οι άλλες οι ομάδες.
1: Πάντως έχει ενδιαφέρον, τώρα μιλώντας για τα διαφυγόντα κέρδη, ας πούμε, η τοποθέτηση του Jamie Carragher στο Sky Sports, που είπε ότι εντάξει, προφανώς λέει υποστηρίζω το να αφαιρεθούν τίτλοι από το Manchester City, αλλά δεν τοποθετήθηκε τελείως υπέρ του να δοθούν στις ομάδες που το χάσανε.
0: Να μην τις πάρει κανένας.
1: Ουσιαστικά λέει, τι να το κάνω το μετάλλιο του πρωταθλητή, από τη στιγμή που έχω χάσει τη στιγμή. Λέει, αυτό που έχω κρατήσει από το ποδόσφαιρο, λέει, δεν είναι τα μετάλλια και τα κύπελα, αλλά είναι οι στιγμές που Σφύριζε ο ιητής, έλεγε και πανηγύριζε το πρωτάθλημα. Ναι. Έμπαινε ένα γκολ κρίσιμο, πανηγύριζα και.
0: Έβγαλε δηλαδή, ένα αυτό γκολ ναι, για την περιοχή.
1: Λέει ουσιαστικά πιάνει λίγο την πιο ας πούμε.
0: Ναι, okay, νομίζω
1: συναισθηματική πλευρά του ποδοσφαίρου που το ποδόσφαιρο είναι συναισθήματα.
0: Επιστρέφουμε σε αυτό που, που αν δεν κάνω λάθος είπα και εγώ πριν ότι το παρελθόν νομίζω ότι εφόσον έχει παιχτεί δεν ξέρω κατά πόσο νόημα θα έχει για αυτούς που το χάσανε. Τώρα είναι μια ηθική δικαίωση. Ναι, οκ, okay, το δέχομαι, το ακούω. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι η τιμωρία πρέπει να είναι από εδώ και πέρα γιατί δεν μπορείς να αφήσεις ανεπηρέαστο ή ατιμόρυτο όλο αυτό που έχει συμβεί.
1: Συμφωνώ. Και νομίζω ότι το παράδειγμα της Juventus, ας πούμε, στην Ιταλία.
0: Juventus.
1: Ήταν, δηλαδή.
0: Ήμασταν, για να πω την αλήθεια, ήμασταν μικροί όταν έγινε αυτό με τη Juventus.

0: που λένε
1: τα κλασικά. Πρέπει να ζεις και λίγο στο συννεφάκι σου, αν δεν καταλαβαίνεις ότι κάτι υπάρχει πίσω, όταν υπάρχουν 115 κατηγορίες.
0: Κοίταξε,
1: το λάθος είναι τη City, βέβαια, που διεμείνει ότι ήταν αθώα.
0: Αυτό. Και στις εποχές που ζούμε, πολλοί λένε ότι εντάξει, και τι να κάνουν, δηλαδή πώς να ανταγωνιστούν τα άλλα μεγαθύρια, αφού είχαν λεφτά, γιατί να μην τα ξοδέψουν όπως θέλουν. Δεν τα χλέψανε.
1: Σωστά.
0: Δικά μας ήταν τα λεφτά.
1: Μέχρι την απόδειξη του αντιθέτου, είναι όλοι αθώοι.
0: Αυτό και να πούμε ότι, παιδιά, δεν λειτουργεί έτσι το ποδόσφαιρο γενικότερα. Υπάρχουν. Δηλαδή, για όσους υποστηρίζουν αυτή τη θέση, υπάρχουν κανονισμοί, υπάρχουν όροι, υπάρχουν financial fair play. Okay. Γι' αυτό το λόγο, για να υπάρχει
1: ακριβώς
0: αυτό που λέμε. Ακριβώς. Επιτροπή ανταγωνισμού.
1: Εδώ να πω ότι η Manchester United φέτος εμφάνισε έσοδα 677 εκατομμύρια, mm-hmm, αν δεν κάνω λάθος, αλλά για 7η ή 9η συνεχόμενη χρονιά εμφάνισε ζημία. Που αυτό
0: μέσα,
1: είναι απίστευτο, έτσι.
0: Θα...
1: Πώς το καταφέρει,
0: που...
1: απίστευτο. Δηλαδή, ένα brand name που πουλάει σαν τρελό και να φέρνει συνέχεια ζημιά. Ή χρωστάς μέχρι και στο σημαίακι του corner, του λες πάρε 10 ευρώ και θα τα δώσω μετά. Ή κάτι άλλο παίζει, κάπου φεύγουν τα λεφτά.
0: Κακοδιαχείριση.
1: Να πούμε ότι οι Glazer έχουν κάνει τρομερή κακοδιαχείριση. Κάποια στιγμή θα το βρούνε μπροστά τους, δεν υπάρχει περίπτωση. Γι' αυτό πήγα από το ένα θέμα στο άλλο. Οπότε είναι πολύ, πολύ πιθανό.
0: Και ο Ράτκλιφ τώρα που έχει και τη φήμη του Σπάγκου.
1: Ναι, να πάρει μπάλα και άλλες ομάδες μετά από αυτές τις αποκαλύψεις. Γιατί σίγουρα η City έκανε πολλές ατασταλίες, έκανε τεράστια πάτη, αλλά. Μη σας φανεί περίεργο αν αυτό είναι μια αρχή για να κυνηγήσουν και άλλους ιδιοκτήτες σε σχέση με αυτά που κάνουν. Γιατί όταν τιμωρείς έναν σύλλογο, αν τον τιμωρείς φυσικά και εφόσον υπάρχει τιμωρία, έναν μεγάλο και πετυχημένο σύλλογο με πολύ μεγάλη δύναμη στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, πρέπει να αρχίσεις να τιμωρείς και τους υπόλοιπους.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Οπότε θα δούμε. Γι' αυτό πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι για την τιμωρία, γιατί. Δεν ξέρω αν κάποιοι θα πανηγυρίσουν με τους τίτλους, αλλά δεν ξέρω αν θα τους βολέψει το να ξεκινήσει η Premier League να τιμωρεί τις οικονομικές ατασταλίες των ομάδων.
0: Κοίταξε, είναι αυτό που είπες. Μπορεί να ανοίξει και ο ασκός του όλου που λέμε.
1: Ναι.
0: Όταν αποκαλύπτεται κάτι τόσο συνταρακτικό, ας πρωτόγνωρο, που δεν έχει, στην ιστορία του πρωταθλήματος, ας πούμε, δεν έχει γίνει. Προφανώς μπορεί να ακολουθήσουν εξελίξεις και στους υπόλοιπους συλλόγους. Να πούμε ότι και πέρσι έγινε κάτι πολύ τρελό, ας πούμε, για τα γήπεδα πανευρωπαϊκά. Στη Championship με την υπόθεση της Southampton, mm-hmm, το Spygate. Ήταν και αυτό κάτι πολύ κουλό, ας πούμε, βγαλμένο από σειρά.
1: Και ήταν τρελό το πόσο γρήγορα βγήκε η απόφαση για να τιμωρηθεί η ομάδα.
0: Ναι,
1: μέσα σε μια εβδομάδα.
0: Ανάμεσα, γιατί ήταν εν εξελίξει και τα πλοία τη ανόδου.
1: Έτσι βρέθηκε η Χαλ κάπου στην Championship, γιατί μάλλον η Southampton θα ήταν αυτή που θα έπαιρνε το εισιτήριο. Η πιο φορματισμένη ομάδα. Αλλά είναι πολύ μικρές ισορροπίες. Τώρα δεν μπορώ, είναι αδιανόητο σε τέτοιο επίπεδο να σε πιάσουν, να κατασκοπεύεις.
0: Ναι, είναι σειρά, παιδιά.
1: Και,
0: ήταν σενάριο. Εντάξει,
1: στα δύο μάτς που τον πιάσαν και τον κατηγορήσαν να κατασκοπεύουν, δεν κερδίσαν σε κανένα από τα δύο. Είναι τρελό. Δηλαδή. Πόσο
0: τζάμπα πήγε, το detective
1: Λίκη. Και ξανά η Southampton ξανά είναι στην Championship φυσικά και θα προσπαθήσει.
0: Ναι, και διάβασα ότι θα ενδεχομένως να υπάρξει και ποινή στον προπονητή της φέτος. Δηλαδή συνεχίζει να την κυνηγάει αυτή η ιστορία.
1: Τρομερά σκηνικά για τέτοιο επίπεδο, νομίζω.
0: Γίνονται και στις καλύτερες οικογένειες που λέμε.
1: Είδες καθόλου Εθνική Αγγλίας?
0: Είδαμε Εθνική Αγγλίας. Είδα χθες. Είδα τον νικηφόρο αποτέλεσμα, δεν είδα την ήττα στην Ισπανία.
1: Πήγε τον Άλλο στον καθάρισε στο πρώτο ημίχρονο τον.
0: Δολοφονικό τάκλ στον Άντερσον.
1: Και δεκάρι, έτσι. Δεν είναι ότι είναι κανένα σέντερ μπακ.
0: Σούλτ, πώ τον λέγανε. Δολοφονικό τάκλ στο 25.
1: Νομίζω κάπου εκεί τελείωσε και το μάτς.
0: Ναι, έληξε λίγο η γιορτή εκεί πέρα. 0-2 η Αγγλία εύκολα. Με πολύ καλό Γκόρντον. Γενικότερα είναι σε πολύ καλή κατάσταση.
1: Νομίζω ότι ο Γκόρντον αποδεικνύει περίτρανα γιατί τον επέλεξε η Μπαρτσελόνα. Μπορεί σε κάποιο να φάνηκε και περίεργο.
0: Ένα παίκτη που δεν σου κολλάει για Μπαρτσελόνα.
1: Καθόλου.
0: Στυλάκι του έτσι.
1: Ένα παίκτη ο οποίο θέλει να ανοίξει την Μπαρτσελόνα λες και διαβάσματο.
0: Λες και ανάγνωση στα αποδυτήρια.
1: Λες και ανάγνωση.
0: Δηλαδή,
1: αν το δούμε αυτό στα αποδυτήρια τη Μπαρτσελόνα.
0: Τι βιβλίο θα βλέπατε να διαβάζει ο Γιαμάλ στα αποδυτήρια της Βαρσελόνα?
1: Ένας πολύ καλός παίκτης, ένας παίκτης με με, εντάξει, δεν μιλάμε για ταχύτητα. Πολύ καλό το ένα με έναν.
0: Αντίληψη, έχει αντίληψη.
1: Βγάζει αριθμούς που είναι.

0: πολύ σημαντικό σε αυτό το επίπεδο. Έχει αυτοπεποίθηση. Έβαλε γκολ με το κεφάλι που αυτό είπε ότι ίσως είναι το μοναδικό του γκολ, ναι, με το κεφάλι για, ναι, για
1: τον αυτοσαρκασμό του.
0: Τρομερή σέντρα ο Τρέντ. Ο Αλεξάνδερ.
1: Ο Τρέντ που επανεμφανίστηκε.
0: Που επανεμφανίστηκε. Έδωσε απαντήσεις αυτές τις μέρες. Εντάξει, είναι πιο πολύ φιλικά αυτά τα μάτς. Αλλά έπαιξε με την Ισπανία και με την Τσεχία. Δεν είναι αμεληταίες, ναι, ποσότητες.
1: Που εγώ να πω ότι νομίζω έλειπε ένα τέτοιο μπακ από το Μουντιάλ.
0: Τον θέλεις βασικό το Τρέντ στην Αγγλία. Θα τον έβλεπες δηλαδή.
1: Θα τον έβλεπα εγώ.
0: Αντί του Τζέιμς, ας πούμε.
1: Για μένα αυτά είναι τα δύο καλύτερα μπακ. Τώρα στο Μουντιάλ νομίζω υπήρχε μια αλχημία εκεί. Έπαιζε.
0: Ναι, κοίτα, παίξανε πάρα πολύ δεξιά.
1: Παίξαν πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ παίξανε. Αυτό, δηλαδή, έπαιξε ο Σπένς. Έπαιξε. Μέχρι και ο Ράιτς έπαιξε.
1: Και ο Κόνσα, μήπως έπαιξε.
0: Κόνσα έπαιξε.
1: Αυτό δηλαδή έγιναν πάρα πολλά πειραματισμοί στο Μουντιάλ και μου έλειπε ο Τρέντ προσωπικά.
0: Η αλήθεια είναι ότι πέρσι δεν έκανε καλή χρονιά ο Αλεξάνδερ.
1: Δεν έκανε καθόλου στη Ρεάλ. Αλλά...
0: Για μένα, εμένα δεν μου αρέσει αμυντικά καθόλου. Δεν ξέρω τι άποψη έχει αμυντικά. Εντάξει, το είναι αδιαφυσβήτητο το πόσο καλό είναι με την μπάλα στα πόδια.
1: Ενδεχομένως μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλη θέση.
0: Και η καλύτερη μπαλιά νομίζω σε δεξί μπακ αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Ναι. Δηλαδή μπορεί να είσαι. Να είμαστε εδώ πέρα πίσω από το Κατσάνιο να είσαι και να είναι μπροστά αυτό στο Αχέπα και να σε βρει.
1: Και νομίζω λόγω ότι... και του Κέιν αυτό το. Αυτή η μπαλιά αποκτάει ακόμα μεγαλύτερη αξία, ότι μπορεί να, ναι, τον βρει όπου θέλει, ναι, και ο άλλος μπορεί είτε να εκτελέσει, να την κατεβάσει και να μοιράσει κατευθείαν.
0: Και ένας εξαφανισμένος και είναι, να πούμε, χθες, ο οποίος, ναι, έκανε μισή, ναι, φάση και έβαλε γκολ. Έκανε μια μισή φάση βασικά, ναι, για να
1: δείξει. Μια μίνι εξηλαίωση για το χαμένο πέναλτι με την Ισπανία.
0: Και πάμε GM σε ερώτηση στο chat. Ποιος θα πάρει τη χρυσή μπάλα, Γιαμάλ ή Κέιν?
1: Ναι, εντάξει, για μένα είναι ξεκάθαρο για Μάλ.
0: Είναι για Μάλ,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Εγώ θα διαφωνήσω, νομίζω. Νομίζω ότι ο Κέιν πρέπει να πάρει τη χρυσή μπάλα.
1: Σου λέω που θα δοθεί. Όχι
0: που θα δοθεί,
1: Που θα δοθεί, θα δοθεί για Μάλ.
0: Πιστεύεις ότι δεν θα έπρεπε να δοθεί στο Γιαμάλ, δηλαδή?
1: Το θεωρώ κάτι πολύ. Μια πολύ ίση μάχη, ρε παιδί μου. Να. Οπότε είναι κάτι στο νήμα για μένα. Δεν είναι κάτι που έχω ξεκάθαρο.
0: Δεν ξεχώρισε κάποιο, να πούμε. Εντάξει,
2: είπες Γιαμάλ ή Κέιν.
0: Ή Χάρι Κέιν.
2: Χάρι Κέιν. Παράλαβε. Συγγνώμη, δεν άκουσα καλά.
0: Ποιο άλλο θα μπορούσε να μπει? Νομίζω ότι αυτοί οι δύο είναι αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, τώρα οι υπόλοιποι είναι πολύ πίσω. Εμπαπέ και τα λοιπά.
0: Ναι, νομίζω ότι ο Κέιν όλα round έκανε καλύτερη σεζόν.
1: Νομίζω.
0: Ψήφισε, για ψήφισε. Έδωσε την ψήφο του Γιαμάλ. Overall έκανε καλύτερη σεζόν. Ο Γιαμάλ ήταν πολύ καλός μέσα στη σεζόν. Το Μουντιάλ δεν ήταν καλός, νομίζω, για Γιαμάλ, έτσι.
1: Ναι, ισχύει, δεν έκανε και τα.
0: Αυτό που λέει, που είπε και ο ίδιος, είναι ότι εγώ κάνω ένα κακό μάτς και φαίνεται σαν να κάνω 10 κακά μάτς. Που αυτό ισχύει όταν είσαι σε τέτοιο επίπεδο και νομίζω ότι όλοι περιμένουν πλέον από Γιαμάλ, όταν έχει τόσο την μπάλα στο πόδι σου και όλα περνάνε από το πόδι σου, όλοι περιμένουν να κάνει κάτι.
1: Νομίζω ότι προδόθηκε από τον Ντούχελο Κέιν.
0: Ναι,
1: να πάρει τη χρυσή μπάλα.
0: Νομίζω ότι ίσως άμα ήταν στον τελικό του Μουντιάλ, που δεν ξέρουμε τι θα συνέβαινε, ίσως να είχε πολύ περισσότερες πιθανότητες τώρα. Mm-hmm. Και γενικά νομίζω ότι θα βλέπαμε διαφορετικό τελικό. Μπορεί να είμαι λίγο biased, λίγο προκατηλημένος με την Αγγλία και να ήθελα να δω την Αγγλία στον τελικό, αλλά νομίζω ότι θα βλέπαμε διαφορετικό μάτς από αυτή τη σούπα που είδαμε. Αλλά φταίει ο Τούχελ, φταίει η Αγγλία, εννοείται, δεν το συζητώ. Και φταίει αυτός ο τεράστιος
1: ποδοσφαιριστής.
0: Ο τεράστιος ποδοσφαιριστής που θα κάνει το όνειρό του πραγματικότητα να αγωνιστεί με αντίπαλος με το Ρος και να κλείσει την καριέρα του.
1: Να πούμε, 6 Οκτωβρίου. Να πούμε και μπράβο στο Ρος, γιατί έπαιξε πάλι βασικός.
0: Με τον Μπενίν.
1: Με τον Μπενίν, δεν ξέρουμε ποιον έπαιζε να αντίπαλο.
0: Με τη Μαυριτανία.
1: Με τη Μαυριτανία.
0: Επικράτησε. Ωραία μάτσα αυτά να βλέπετε.
1: Μαυριτανία ήταν.
0: Μπενίν Μαυριτανία.
1: Ο Αμπουμπακάρ Καμαρά. Που έπαιζε Άρη, Ολυμπιακό και.
0: Ο Α47.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό έπαιζε Μαυριτανία. Άρα και να δω.
0: Ωραίο παίκτη στην τέχνη.
1: Και τώρα είναι ήρθε η στιγμή να σταματήσει το Μέση το φινάλε.
0: Ναι, λοιπόν. Λυπάμαι, Λιονέλ.
1: Που δεν θα σκοράρει.
0: Αλλά δεν θα σκοράρει στο τελευταίο σου παιχνίδι με τη φανέλα τη Αργεντινή.
1: Πώς να νιώθει τώρα ο Ρος, ρε φίλο μου, δηλαδή.
0: Νομίζω, εντάξει, κοίτα.
1: Μέσα στο Μονουμεντάλ.
0: Αδιαφυσβήτητα είναι μια στιγμή η οποία.
1: Το γράφεις στο βιογραφικό σου.
0: Όχι, το γράφεις στο βιογραφικό σου. Μένει αξέχαστο. Δηλαδή και μόνο που θα είσαι εκεί πέρα να δεις από κοντά όλο αυτό το πράγμα. Συζητούσαμε έναν.
1: Το κλάμα θα είναι αδιανόητο.
0: Συζητούσαμε έναν φίλο μου, ο οποίος έχει πολύ καλές σχέσεις με έναν παίκτη, ας πούμε, που παίζει στο MLS. Ένας, okay. Ο Κατράνης. Και έλεγε, ρε παιδί μου, ότι πόσο τρελό είναι να είσαι δίπλα του και να παίρνεις αυτή την αύρα. Που είναι τρελό, φίλε, άμα να το σκεφτείς. Δηλαδή, μόνο που είσαι δίπλα του, νομίζω ότι αλλάζει όλο σου το, ναι, τέτοιο. Ναι. Δηλαδή, εντάξει, μπράβο στο Ρος, μπράβο.
1: Έβαλε την κολάρα τώρα με εσύ το φάουλ.
0: Ναι, τρομερό, όντως. Έχει βάλει και κάτι άλλο βέβαια σε μέλη.
1: Ναι, η αλήθεια είναι.
0: Όχι, νομίζω ότι είναι τρομερή στιγμή για κάθε ποδοσφαιριστή. Πως μάλλον όταν βρίσκεσαι σε μια τέτοια συγκυρία.
1: Αυτό. Και να έρθει πίσω δυνατός έτσι για το παιχνίδι με τη Λιβαδιά.
0: Γιατί ο Ματσάρη δεν έκανε φιλικά, έκανε πολύ γερή προετοιμασία από ό,τι λένε τα ρεπορτάζ. Για να είναι έτοιμη η ομάδα με τον Λιβαδιακό, ο οποίος ενισχύθηκε με άρωμα Premier League.
1: Ναι, πήρε Jonathan Pancho που έχει περάσει από την Premier League και Championship, ένα φεγγάρι από.
0: Ιερότοτεμ για τους
1: Chelsea.
0: Για τους Αγγλέζους και για τους ΕΙΑΠ, όπως μας ακούει.
1: Για τους λίγους είναι αυτό.
0: Για τους λίγους, είναι πιο inside joke.
1: Και Mohamed Elneny.
0: Και Mohamed Elneny, ο οποίος έχει παίξει στην Besiktas, νομίζω.
1: Ναι, από την Arsenal.
0: Έπαιξε στα πέτρινα χρόνια. Έπαιξε μια μεταβατική περίοδο στην Arsenal. Έκανε παιχνίδια.
1: Και επί Βενγκέρ ήταν.
0: Που να πούμε ότι σαν σήμερα αναλαμβάνει ο Αρσέν Βενγκέρ την Arsenal.
1: Εντάξει, μεγάλη προσωπικότητα το λίγο ποδοσφαίρου γενικότερα.
0: Εντάξει, ένας άνθρωπος ο οποίος αναμόρφωσε την Arsenal. Για όσους. Νομίζω ότι. Εντάξει, δεν ξέρω, θα πω κάτι έτσι μικρό κάτι για μένα. Υπήρχε πολλοί κόσμος που πίστευε ότι ο Αρσέν Βενγκέρ ονόμασε την Arsenal από το όνομά του. Δεν ξέρω, δεν το πίστευα εγώ.
1: Α, υπάρχουν τέτοιες.
0: Το έχω διαβάσει. Δεν ξέρω αν ισχύει. Πάντως, εντάξει, πολύ νοημοσύνη είχαμε. Όχι, το πιστεύω.
1: 30 χρόνια λοιπόν από τότε που ανέλαβα.
0: Πολλά χρόνια πριν ο Αρσέν Βενγκέρ αναλαμβάνει την Arsenal και τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Ας γυρίσουμε στον Λεβαδιακό όμως. Αρσέν Βενγκέρ και Λεβαδιακός, πώς θα χωρέσαμε στην ίδια πρόταση?
1: Ναι, εντάξει. Κανείς να πούμε ότι ο Λεβαδιακός με προπονητή τον Χαραλάμπους, τον Κύπριο, που έκανε καλό πρόσωπο με τη Στέαουα στη Ρουμανία.
0: Θα τα πούμε και την επόμενη εβδομάδα αναλυτικότερα για το pre-game του.
1: Πήραν και παίχτη και από τη Στέαουα.
0: Έναν
1: extreme Ποπέσκου, πώς λέγονταν.
0: Αυτός ήταν σημαντικός στη Στέαουα. Ήταν ένα σημαντικό παίκτη στη Στέαουα. Ο Λεβαδιακός κάνει λογικό να έκανε κινήσεις.
1: Χρειαζόταν ενίσχυση.
0: Γιατί χρειαζόταν ενίσχυση.
1: Δεν ξέρουμε και ποιοι θα είναι έτοιμοι για να παίξουν με εμάς.
0: Είναι αδύναμη η ομάδα μέχρι στιγμή σε ό,τι αφορά. Και εντάξει, η συγκομιδή νομίζω το φανερώνει, αλλά γενικά φαινόταν ότι υπήρχαν αδυναμίες χτυπητές στο ρόστερ.
1: Κομπότης δεν το αφήνει έτσι. Τα σκάει.
0: Και περιμένουμε σαν τρελή την επιστροφή της ομάδας του Καφτατζόγλου που θα αντιμετωπίσει ο Ηρακλής τον Λεβαδιακό σε ένα παιχνίδι το οποίο θέλουμε να είναι γιορτή. Θέλουμε τον κόσμο να πάει μαζικά στο γήπεδο. Η ΠΑΕ ευχαρίστησε τον κόσμο που πήρε τα διαρκείας.
1: Ξεπεράσαμε το φράγμα των 3.000 και επίσημα.
0: Είναι σε κυκλοφορία για λίγες μέρες ακόμα διαθέσιμα. Όποιος δεν πήρε μπορεί να πάρει ακόμα.
1: Να τα ανεβάσουμε όσο πάει.
0: Και νομίζω ότι τηρουμένων αναλογιών και των συνδικών και της εποχής είναι ένα πολύ καλό νούμερο. Η ομάδα δεν βοήθησε ότι έπαιξε μάτς μακριά από το Καφτατζόγλιο. Δεν σε παρακινεί αυτό συνήθως. Ως προς τα εισιτήρια διαρκείας, αλλά νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή αρχή και να είμαστε ακόμα περισσότεροι χρόνο με το χρόνο και πιο πολύ κοντά στην ομάδα. Εμένα δεν με ενοχλεί το αριθμός που μπορεί κάποιος να τους χλεβάζει. Νομίζω ότι είναι πολύ κομπλέ αριθμός και νομίζω ότι θα ήταν και ακόμα, άμα ήταν 2-3 συγκυρίες υπέρ μας, ότι θα ήταν πολύ, πολύ περισσότερα τα διαρκεία.
1: Να μην γίνουμε γραφικοί, αλλά και η τιμή αν ήταν λίγο χαμηλότερη, θα ήταν παραπάνω.
0: Είναι πολύ κομπλέ.
1: Ναι, πολλά χρόνια ανενεργός ο κόσμος, μεγάλη μερίδα του κόσμου. Και για μένα είναι ένα πολύ ικανοποιητικό νούμερο.
0: Και έχει ακόμα λίγο χρόνο ο κόσμος να το ανεβάσει αυτό το νούμερο και να. Και να ζεσταθεί ακόμα περισσότερο και ο άνθρωπος που βάζει τα χρήματα στον Ηρακλή αυτή τη στιγμή, που ήταν βασικό του αίτημα, ο κόσμος ανταποκρίθηκε νομίζω. Και το σημαντικό είναι ότι ο κόσμος, θα το ξαναπώ, ότι ο κόσμος δείχνει μια ενότητα η οποία δεν μεταφράζεται μόνο σε αριθμούς. Mm-hmm. Δεν μεταφράζεται ότι ο κόσμος πήγε σε 5-6 γήπεδα πέρα από το Καφτατζόγλιο. Ο κόσμος δείχνει ενότητα και δείχνει στήριξη στην ομάδα. Και τώρα περιμένουμε από την ομάδα να δείξει αυτό το πρόσωπο
1: να μας δώσει τη σπίθα
0: του νικητή που θέλουμε να βλέπουμε από την Ηρακλή.
1: Και να πούμε ότι αυτή η ενότητα δεν αποτυπώνεται μόνο στο ποδοσφαιρικό τμήμα, αλλά γενικότερα στο σύλλογο.
0: Να πούμε και γιατί.
1: Πολύ ωραία γιορτή.
0: Πολύ ωραία.
1: Την Παρασκευή εδώ πέρα στο Γάμα Σίγμα.
0: Να πω και εγώ ευχαριστώ σε όλα τα παιδιά που βοήθησαν και από το Ηρακλής Radio και γενικότερα. αλλά και στον κόσμο που ήρθε και αγκάλιασε αυτή τη βραδιά μέχρι αργά.
1: Έγινε παρουσίαση της φανελάρας του βόλεϊ που τρέξτε να την προμηθευτείτε από το Ira Store που άνοιξε και έχει πολύ ωραία πράγματα.
0: Πολύ ωραία πράγματα, όντως.
1: Έχουμε και πλέον και την εμφάνιση στα Zacred Sports και τις δύο εμφανίσεις.
0: Σωστά, πολύ σωστά.
1: Που μπορεί να προμηθευτεί ο κόσμος.
0: Ποια θα έπαιρνε από τις δύο? Εγώ είμαι λίγο στο ντεμί, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να αποφασίσω.
1: Νομίζω ότι
0: όχι τη. Εννοώ όχι του γουσού. Προφανώς και του γουσού.
1: Νομίζω η δεύτερη μου αρέσει.
0: Η δεύτερη της αρέσει. Ναι.
1: Πάμε λίγο σε μηνύματα.
0: Πάμε, ναι, ναι.
1: Να πούμε ότι το ρολόι του Ματσάρη λέει: ναι, αλλά έχουν το ρεκόρ με 4 σερί πρωταθλήματα. Δεν μπορούν να το έχουν. Γιατί mm-hmm. City μιλάει, εφόσον είναι cheaters.
0: Ναι.
1: Να σωθεί η Coventry, λέει ο Παύλος.
0: Μόνο αυτό τον νοιάζει.
1: Είναι φίλος της Coventry. Ναι, αλλά μετά πάλι αλλού, πάει αλλού η κουβέντα. Γιατί μπορεί αν δεν έκλεβαν οι citizens, δεν θα έκαναν οικονομικές υπερβάσεις και οι υπόλοιποι.
0: Πολύ σωστά. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να είμαστε λίγο υπομονετικοί.
1: Ναι.
0: Για το ποιος θα τιμωρηθεί και πώς θα τιμωρηθεί. Γιατί μπορεί να τους πάρει μπάλα όλους.
1: Αν μιλάμε για κακοδιαχείριση, λέω Χάρης, ο Μπόελ είναι για ισόβια.
0: Σωστά.
1: Έφυγε.
0: Και νομίζω ότι γι' αυτό έφυγε και νύχτα. Ναι.
1: Για Μάλ, το αγαπημένο του βιβλίο είναι η Χιονάτη και η Εφτανά. το ρολόι του Ματσάρη.
0: Δεν υιοθετούμε.
1: Να πούμε εντάξει ότι ο Γκόρντον Ρεφίλε τώρα είναι μια φιγούρα από άλλη εποχή. Ναι. Πώς λέγεται και το τραγούδι. Που έχει σκάσει σε την Μπαρτσενόλα των πιτσιρικάδων εκεί πέρα, μέσα στον ενθουσιασμό.
0: Σαν λόρδος.
1: Σαν λόρδος, απέχει, δεν είναι της φάσης social media.
0: Πολλοί λένε ότι μοιάζει και με την πριγκίπισσα Νταϊάννα. Δεν υιοθετώ.
1: Γεια σας παιδες, καλησπέρα και από το Clockwork.
0: Καλησπέρα, φίλε. Καλησπέρα.
1: Οπότε ναι, τελειώσαμε και με Λιβαδιά.
0: Ναι.
1: Τώρα εντάξει, τα υπόλοιπα και την επόμενη εβδομάδα
0: ναι, θα
1: πλησιάζουμε.
0: Έχουμε pre-game καταστάσεις. Θα έχουμε fantasy, καινούριο πρωτάθλημα, καλώς εχόντων των πραγμάτων.
1: Εννοείται, αφού τελείωσε.
0: Να δώσουμε το ένα εύνοσμα για νέο πρωτάθλημα. Για το οποίο υπόσχεται πολλές συγκινήσεις και δώρα.
1: Έτσι.
0: Χωρίς υπερβολές.
1: Έρχονται πραγματάκια, έρχονται εκπλήξεις.
0: Επίσης, άκουσα χθες ότι ο Παύλος είπε ότι θα κάνουμε κυτρινουά 5x5 σαν Heracles Radio με knockout παιχνίδια. Στο οποίο και οι τρεις πρώτοι θα πάρουν δώρα, αλλά και ο top scorer θα βραβευτεί. Ο οποίος ο Παύλος θα κατεβάσει ομάδα του Heracles Radio. Και θέλω να σε ρωτήσω αν θα αγωνιστείς σε αυτή την ομάδα. Αν είμαστε ευπρόσδεκτοι, δηλαδή δεν ξέρω, γιατί μπορεί να έχει κλείσει ήδη το ρόστερ.
1: Ναι, άμα χωράμε στο ρόστερ, έχω κάνει μεγάλη καριέρα σαν center back.
0: Δηλαδή, να περάσει super, είμαι καλύτερο center back στο Heracles Radio, Ορφέας.
1: Η φυσική μου κατάσταση δεν είναι
0: η καλύτερη.
1: Αλλά τώρα για 5x5 που είναι λίγο πιο περιορισμένο ο χώρο, μπορεί πιο εύκολα να
0: ελιχθεί.
1: Να ελιχθεί, ρε παιδί.
0: Εγκαταστάσει εδώ πέρα στα γηπεδάκια που
1: έχει. Να δούμε να βολεύσει. Σίγουρα το να εκτονώνεσαι, να παίζει μπαλίτσα, να γουστάρει είναι ό,τι καλύτερο. Οπότε, παιδιά, μόλις ξεκινήσουν οι εγγραφές, χωθείτε.
0: Χωθείτε, παιδιά, χωθείτε.
1: Φέρετε τις ομάδες σας εδώ πέρα να.
0: Να δούμε επιτέλους. Και επίσης, όλοι δηλαδή είμαστε προπονητές. Να δούμε γιατί αξίζουμε μέσα στο.
1: Αυτό. Το ερώτημα είναι εσύ αν θα παίξει, γιατί έχει υποχρεώσει με την Κρίνη.
0: Δεν ξέρω αν μου το επιτρέπουν να υποχρεώσουν με την Κρίνη.
1: Ο προπονητής τι θα πει.
0: Δεν ξέρω. Εγώ αν με θέλει η ομάδα του Heracles Radio, θα είμαι εκεί πέρα για την ομάδα και θα δώσω το παρόν σε όλα τα παιχνίδια. Και ειδικά ανυπομονώ, επειδή έχω πει και σε προηγούμενη εκπομπή, δεν έχω παίξει σε παιχνίδι με τον Παύλο. Έχουμε κάνει μόνο προπονητής μαζί. Πολύ θα ήθελα να κατευθύνει με αυτή την ηγετική του φυσιογνωμία να τσιρίζει.
1: Τιμή σε ένα και ένα παιχνίδι.
0: Και να κατευθύνει την ομάδα από το τέρμα. Οπότε έχουμε και το τουρνουά 5x5, έχουμε και το φάνταση που έρχεται με νέο πρωτάθλημα. Και έχουμε και πολύ ωραία πραγματάκια και σε κειμενάκια από την επόμενη εβδομάδα, από όσο γνωρίζω. Με φιγούρες και παλιές και νέες του Ηρακλή. Φυσικά, από όσο ξέρω, η συνέντευξη του Αθανασιάδη θα γίνει την επόμενη εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος. Και να μείνετε συντονισμένοι, γιατί η σεζόν τώρα ξεκινάει ουσιαστικά.
1: Τώρα αρχίζει το καλό.
0: Είμαστε στην προθέρμανση, νομίζω, μέχρι στιγμής.
1: Να τελειώνουμε με τις εθνικές. Εντάξει, καλώς εκεί.
0: Έχουμε άλλο ένα παράθυρο, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
1: Καλώς ο Καρέτσας, καλή όλοι, αλλά θέλουμε να δούμε Ηρακλή, παιδιά.
0: Θα το ανοίξουμε αναγκαστικά αυτό το κεφάλαιο, νομίζω.
1: Γιώργο, τι θέση παίζει, ρωτάει τώρα.
0: Λοιπόν, μη ειρωνικά. Παίζω τώρα, αυτή την περίοδο, παίζω στο χώρο του κέντρου. Ή εξάρι ή οχτάρι.
1: Γενικά. Αναβάθμιση.
0: Γενικά έχω παίξει από δεξί μπακ μέχρι, μέχρι επιθετικός στην καριέρα μου. Okay. Δεν έχω παίξει τερματοφύλακα στην κρίνη.
1: Στράικερ, μπροστά, ναι.
0: Όταν ήμουν μικρός ήμουν επιθετικός. Καταλαβαίνετε ότι λόγω του ταλέντου που δεν είχα όσο πήγαινα, πήγαινα και πιο πίσω.
1: Ακριβώς το ίδιο story έχω.
0: Και τώρα, τώρα είμαι στη θέση 6-8 ανάλογα τα κέφια του προπονητή. Μπορεί να βρεθώ και αριστερό μπακ και δεξί μπακ. Και τα δύο είναι χάλια, οπότε δεν μπορώ να πω ότι έχω αγαπημένο πόδι. Αλλά ανυπομονώ να αγωνιστώ στο πλάι του Παύλου του Ραμφόπουλου και να δούμε ποια θα είναι η καλύτερη ομάδα στο τουρνουά του Ηρακλής Radio.
1: Είμαι, και, τι θα κερδίσει, και τι θα κερδίσει.
0: Και τα δώρα θα ανακοινωθούν όσον ούπο. Είπαμε οι τρεις ομάδες οι πρώτες θα κερδίσουν όλες από κάτι και ο top scorer. Και ανυπομονώ να παίξουμε τον Ορφέα, εννοείται. Γιατί τον Ορφέα
1: δεν έχουμε παίξει τότε. Ο Ορφέα
0: μπορεί να έχει δει ένα βιντεάκι εκεί.
1: Εγώ είμαι ήδη, είμαι ήδη σε ένα πρωταθληματάκι. Δεν έχω ξεκινήσει ακόμα βέβαια. Στο 7x7, οπότε θα κάνω ένα ζέσταμα.
0: Εμείς ξεκινήσαμε λίγο με την Green. Ξεκινήσαμε καλά, μπορώ να πω.
1: Τώρα εδώ εξάρα.
0: Εξάρα, τον Αχιλέα Τριανδρία. Το τρένο ξεκίνησε. Μπορεί να εκτροχιαστεί βέβαια πολύ σύντομα, αλλά δεν πειράζει.
1: Άνοδο. Μόνο
0: θα δούμε, θα δούμε.
1: Για πες για εθνική Αγγλία.
0: Εθνική Αγγλία.
1: Με Ισπανία, θέλω να πεις λίγο.
0: Η Ισπανία δείχνει ένα κόμπλεξ κατωτερότητας με τις δυνατές εθνικές ομάδες.
1: Τα μεγαθύρια, ας πούμε.
0: Το οποίο οι Άγγλοι μπορεί να το παραβλέπουν τεχνιέντος, αλλά νομίζω ότι εμείς που είμαστε λίγο εξωτερικοί
1: παρατηρητές,
0: το πρέπει να το επισημάνουμε. Η Αγγλία όταν παίζει με ομάδες οι οποίες ανήκουν στις top 10 κορυφές εθνικές του κόσμου, δείχνει ένα κόμπλεξ ανυπέρβλητο, το οποίο δείχνει μια πολύ μεγάλη φοβικότητα, ένα φόβο στην ήττα. Δεν είναι η Αγγλία που παίζει στα άλλα μάτς. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα ταλέντου.
1: Πολλές φορές είναι.
0: Είναι θέμα νοοτροπίας.
1: Πολλές φορές είναι πολύ καλύτερη και στο γήπεδο και σαν ρόστερ.
0: Η Αγγλία φοβάται να μην χάσει από την αρχή. Δηλαδή είναι τρελό αυτό το πράγμα. Έχει προηγηθεί στον τελικό του, το πιο πρόσφατο ημιτελικό. Έχει προηγηθεί στον προηγούμενο ημιτελικό. Στον τελικό με την Ισπανία το έπαιξε στα ίσα. Έχασε όπως έχασε. Εντάξει, χάνει τον τελικό. Στον τελικό με την Ιταλία έχει προηγηθεί στο Euro. Πάλι χάνει μέσα στην Αγγλία.
1: Στην έδρα σου και τους έχεις πατήσει.
0: Μέσα στην Αγγλία. Έτσι. Γίνονται όλο το τουρνουά μέσα στην Αγγλία. Εκτός από ένα μάτσο που έχει παίξει στο Ολύμπικο, αν δεν κάνω λάθος. Και εκεί πέρα δεν μπορείς πάλι να το πάρεις. Δεν ξέρω αν νομίζω ότι είναι θέμα προπονητή. Για μένα το μόνο καλό που είχε η επιλογή του Τούχελ είναι ότι μπορεί να φύγει από αυτό το κόμπλεξ. Και τελικά είδαμε ακόμα μεγαλύτερο κόμπλεξ.
1: Ναι, είδαμε τρελή οπισθοχώρηση μόλις προηγούμενο.
0: Το μάτς με την Αργεντινή δεν θεωρώ ότι προέκυψε, ότι ήταν αυτό το ζήτημα. Το κόμπλεξ κατωτερότητας που δείχνει η Αγγλία στα μεγάλα μάτς. Ήταν καθαρά τακτικό το πρόβλημα. Βοήθησε βέβαια και η
1: νοοτροπία. Μα το υπερασπίστηκε κιόλας μετά ο Τούχελ.
0: Όταν φοβάσαι να χάσει ένα παιχνίδι, συνήθως δεν το χάσει. Αλλά έτσι όπως παίζει η Αγγλία με τις εθνικές ομάδες, που εντάξει, η Ισπανία κακά τα ψέματα είναι κορυφαία, δεν αδιαφυσβήτητα τώρα, εντάξει, δεν νομίζω.
1: Παγκόσμια πρωταθλήτρια.
0: 40 παιχνίδια ήδη.
1: Ανάξια.
0: Δηλαδή δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα ποια είναι η κορυφαία εθνική ομάδα στον κόσμο.
1: Μπορεί να μας εκνευρίζουν, μπορεί να με.
0: Αλλά αν ρωτάς την άποψή μου, δεν νομίζω ότι είναι. Ότι ας πούμε δεν άξιζε να πάει στον τελικό του Μουντιάλ. Αυτό είναι φταίξιμο του Τούχελ. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν κάνεις προγραμματικά, πηγαίνεις γαμιώντας, πηγαίνεις δηλαδή 7-0, 8-0, κάποια στιγμή πρέπει και αυτό να μεταφραστεί και με τις καλές ομάδες.
1: Ναι, νομίζω ότι.
0: Ακόμα και τα προγραμματικά και τα νοκάουτ που κερδίζεις με το Στανιό, αυτό βασικά είναι με το Στανιό. Νομίζω ότι είναι αυτή η νοοτροπία που έχουν όλοι οι Άγγλοι, ότι μετά από τόσα χρόνια θέλουν να κατακτήσουν κάτι.
1: Υπάρχει μεγάλη πίεση. Έχουν πίεση από τον κόσμο.
0: Ακριβώς, έχουν ένα λιγότερο γύρο. Από τον Ζαγοράκη, από τον Μπασινά και από όλη την παρέα εκείνη.
1: Ισχύει.
0: Τι να κάνουμε. Και όλους τους ο καημός είναι πότε θα κερδίσουν κάτι. Και σε όλα τα μεγάλα, καλώς ή κακώς, έχουν λυγίσει. Αυτό νομίζω ότι είναι θέμα νοοτροπίας και δύσκολα αλλάζει γενικότερα. Θα έρθει κάποια στιγμή, δεν ξέρω αν θα είμαστε εμείς ζωντανοί, γιατί ποτέ δεν ξέρεις, ή ότι θα περάσουν πολλά χρόνια μετά. Θα έρθει κάποια στιγμή που θα πάρουν κάτι, αλλά νομίζω ότι. Δεν ξέρω πόσα χρόνια θα περάσουν μέχρι να τους φύγει αυτό το πράγμα, αυτό το κόμπλεξ που δείχνουν, που δεν υπάρχει στις μικρές εθνικές ομάδες. Γιατί αυτό.
1: Εκεί
0: γιατί
1: έχουν επιτυχίες. Ναι.
0: Έχουν επιτυχίες. Και όπως δεν υπάρχει και στην.
1: Και στη γυναικεία.
0: Στη γυναικεία, στο ποδόσφαιρο γυναικών δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Εδώ να πούμε ότι 9 Οκτωβρίου παίζει η Εθνική Ελλάδας με Εθνική Αγγλία στο Παγκρίτιο για play-off του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
1: Όποιος βρίσκεται και Κρήτη είναι ωραία φάση.
0: Ωραίο παιχνιδάκι. Η Αγγλία βέβαια είναι υπερδύναμη Εμάς τώρα κάνουν κάποια βήματα τα κορίτσια.
1: Προγραμματικά για Μουντιάλ αυτό.
0: Είναι προγραμματικά για Μουντιάλ. Είναι play-off. Ναι, ναι, ναι, είναι μέσω του Nations League, αν δεν κάνω λάθος, όπως γίνεται και, στο, και στον ποδόσφαιρο των ανδρών.
1: Να πούμε ότι ο Κέιν προπορεύεται του Γιαμάλ με 58%.
0: Εγώ είπα την άποψη.
1: Ψηφίστε και οι υπόλοιποι.
0: Και κάντε και like εννοείται.
1: Και κάντε και like γιατί έχουμε μείνει λίγο κολλημένοι.
0: Τώρα για τα παιχνίδια με την Ισπανία και με την Αγγλία. Η Ισπανία εφνιδίασε πάρα πολύ νωρίς με ένα πολύ μεγάλο λάθος.
1: Παιδικό λάθος που έχει εκεί.
0: Που δεν το περιμένεις από έναν τόσο σταθερό παίκτη στις μεταβιβάσεις. Και γενικά ένα σταθερό παίκτη.
1: Και στο δεύτερο γκολ είναι δώρο.
0: Και στο δεύτερο γκολ είναι δώρο. Είδαμε άλλον τερματοφύλακα που ήθελα να το σχολιάσω γιατί σε ρώτησα τις προάλλες αν ο Τράφορντ θα πάρει την ευκαιρία του. Τον είδαμε στην Τσεχία. Mm-hmm. Με μια εντάξει, δεν είχε δύσκολο απόγευμα. Αλλά νομίζω ότι η Αγγλία αυτό που πρέπει να κάνει είναι ίσως να αλλάξει την προσέγγιση της γενικά ως προς τα παιχνίδια. Όσο έχει την μπάλα, δείχνει να είναι πολύ καλύτερη. Γενικά, όσο δίνει την μπάλα τον αντίπαλο, νομίζω ότι χάνονται και πολλές φορές τακτικά. Είδα. Να είναι εντελώς αλλού για αλλού. Ο Άντερσον μου αρέσει πάρα πολύ. Γενικά,
1: κρατάει μια ισορροπία στο κέντρο ο Άντερσον.
0: Είναι και φορμαρισμένος εννοείται. Ο Μπέλιγχαμ και ο Κέιν δεν κάνουν καλά παιχνίδια νομίζω. Και όσο δεν κάνει ο Μπέλιγχαμ καλό παιχνίδι, συνήθως δεν κάνει και η Αγγλία. Και από εκεί και πέρα εντάξει, έγιναν κάποια πειραματικά πράγματα. Αλλά η Ισπανία είναι σαφώς καλύτερη. Νομίζω ότι ελέγχει τον ρυθμό σε όλα τα παιχνίδια που παίζει. Και χθες με την Κροατία, παιδιά, έπαιζαν έναν ρυθμό και όποτε ήθελαν βάζαν γκολ. Είναι τρελό αυτό.
1: Δείχνει ότι θα ελέγξει και τον όμιλο. Να πούμε τώρα.
0: Όσο δεν ελέγχεις το παιχνίδι με αυτές τις ομάδες και δεν προσπαθείς να το ελέγξεις, νομίζω ότι το αποτέλεσμα θα είναι αυτό. Είτε είναι η Αργεντινή, είτε είναι η Αγγλία, είτε είναι η Γαλλία, είτε είναι το Βέλγιο. Όλες αυτές οι ομάδες που παίζουν με την μπάλα στα πόδια τους, άμα δεν την πάρει την μπάλα από τα πόδια τους, κάποια στιγμή θα το φας τον γκολ και συνήθως θα φας και δεύτερο. Γιατί δεν προλαβαίνεις να αντιδράσεις πολλές φορές.
1: Αυτό και είναι το θέμα του πώς διαχειρίζεσαι το προβάδισμα. Γιατί πολλές φορές αυτό που είπες, έχουμε δει την Αγγλία να προηγείται και να παθαίνει blackout.
0: Έχασε και το πέναλτι ο Κέιν.
1: Έχασε και το πέναλτι στο 2-1 που ήταν σημαντικό εκεί πέρα ο Κέιν. Αν το κάνει 3-1.
0: Δεν θα γυρνούσε εύκολα.
1: Αυτό.
0: Αν και όλα τα έχουμε δει από την Αγγλία.
1: Να πούμε ότι υπάρχει τεράστιο πουλ παιχτών για να διαλέξει. Δηλαδή ο Τούχελ εκεί πέρα χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα δηλαδή. Λείπει ο Πάλμερ και δεν έγινε τίποτα. Βέβαια το σχολιάζει αρκετά ο ίδιος, είτε με μικροτραυματισμούς είτε για άλλους λόγους, αλλά βγαίνουν και παίχτες. Ναι. Δηλαδή σου δείχνει ότι έχει και μέλλον αυτή η ομάδα. Δεν είναι κάτι ότι είχε μια χρυσή φουρνιά σαν το Βέλγιο και την έχασε.
0: Ναι, νομίζω ότι
1: είναι με παραγωγή υπάρχει.
0: Σιγά σιγά ότι θα έρθουν και άλλοι. Και απλά νομίζω ότι αυτή η νοοτροπία νικητή δεν ξέρω αν μαθαίνεται. Ξέρω εγώ. Δηλαδή αυτή η ηρεμία που έχει η Ισπανία στο παιχνίδι της σίγουρα μαθαίνεται. Γιατί είναι το ποδόσφαιρό τους τέτοιο. Ποδόσφαιρο κατοχής. Και μην ξεχνάμε ότι ο Νταλαφουέντε είναι ένας άνθρωπος που δούλεψε από τις μικρές εθνικές μέχρι τις μεγάλες.
1: Ναι, εντάξει, να πούμε ότι.
0: Και έχει κατακτήσει τα πάντα πλέον. Δεν
1: αυτό. Καταξιώθηκε ο άνθρωπος από το πουθενά ουσιαστικά. Από...
0: Κανείς.
1: Κλείματα υποδομής.
0: Εκτός εικόνας. Αλλά...
1: νομίζω έχει και μια ιστορία του τύπου που έκανε μια. Δουλειά γραφείου, πολύ ναι. Απλή δουλειά ας πούμε, για να βγάλει τα προστοζήν και ξαφνικά με τη δουλειά σε τμήματα υποδομών και τα λοιπά έφτασε ως εκεί και να κατακτήσει τον κόσμο έτσι.
0: Αυτά νομίζω για την εθνική Αγγλία σε μέση.
1: Τώρα παίζει με Κροατία.
0: Τώρα έχει ένα παιχνίδι στην Κροατία, με την Κροατία στη Ριέκα και ένα ακόμα παιχνίδι με την Τσεχία στο Wembley. Αυτό είναι το κλείσιμο του τωρινού παραθύρου.
1: Μεγάλος Λουκά Μόντριτς.
0: Λουκά Μόντριτς αποθεώθηκε χθες.
1: Αποθεώθηκε, έβαλε και γκολ με την Τσεχία και έκανε γενικά τρομερό παιχνίδι.
0: Απίστευτο.
1: Το 41. Δεν σταματάει. Ο Κέιν 62% έχει πάει.
0: Okay. Εγώ νομίζω ότι ο Κέιν.
1: Έχει προβάδισμα.
0: Δεν ξέρω, θα δούμε. Θα δούμε, φίλε,
1: πότε,
0: θα δούμε.
1: Πότε ανακοινώνονται?
0: Θα σε γελάσω. Είναι
1: Νοέμβριο.
0: Το Νοέμβριο. Το Νοέμβριο.
1: Okay.
0: Δεν θυμάμαι ακριβώς.
1: Πάμε και στα εθνικά μα.
0: Πάμε στην εθνική, η οποία καλώς ή κακώς προελάβνει με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στο τιμόνι. Έτσι, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αμφισβητηθεί όσο λίγοι νομίζω στην Ελλάδα, γενικά και με τις επιλογές του στον Παναθηναϊκό και φυσικά που χρεώθηκε τη μεγάλη αποτυχία και για μένα είναι μεγάλη αποτυχία, αν με ρωτάτε. Όχι ο τρόπος που, όχι ότι αποκλειστήκαμε, ο τρόπος που αποκλειστήκαμε, που τρία μάτς πριν το φινάλε ήμασταν εκτός διοργάνωσης. Mm-hmm. Δεν ξέρω. Καλά όλα αυτά τα φιλικά. Η ομάδα έχει πολύ ταλέντο. Δηλαδή, άμα βάλεις τη μεσοεπιθετική γραμμή μας, τη δική μας και των Γερμανών προχθές, όχι σε όλη τη διάρκεια. Αλλά δεν μπορώ να πω.
1: Οριακά υπερτερούμε.
0: Δεν είχαν center force σαν τον Παυλίδη.
1: Λόγω και των απουσιών, Χάβρετς, Μουσιάλα.
0: Προφανώς. Κάνουμε...
1: Και Ουντάβ, ας πούμε, δεν έχει κλειθεί.
0: Ναι, είναι, ας πούμε, έχουν ένα μπλαζέ ύφος οι Γερμανοί σε αυτές τις διοργανώσεις που τώρα τελευταία δεν έχουν κερδίσει και τίποτα που να δικαιολογεί αυτή
1: ναι,
0: την κατάσταση.
1: Εντάξει, είναι σε ένα rebuilding.
0: Δεν ήμασταν καλύτεροι, γιατί άκουσα και αυτά τα τρελά. Δεν ήμασταν καλύτεροι. Παίξαμε πολύ πιο έξυπνα. Παίξαμε τακτικά πιο έξυπνα στο δεύτερο το παιχνίδι. Το πρώτο παιχνίδι ήμασταν καλύτεροι. Γιατί η Σερβία δεν έχει, αν με ρωτά την άποψή μου ποδοσφαιρικά.
1: Ναι, και παραλίγο να αυτοκτονήσουμε, δηλαδή ναι. Το, να μην πάρουμε την νίκη.
0: Εκτός από το Σάβιτς και το Μιλίνκοβιτς Σάβιτς και και το Ζίφκοβιτς που ίσως έκανε ένα καλό παιχνίδι. Ο Γιώβιτς ήταν άφαντος, ας πούμε. Έχασε και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία.
1: Ναι.
0: Χάσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες.
1: Και μια του Μαξίμου με τη φούγα στην αρχή.
0: Ναι, αυτό,
1: κάτι δεν, άλλο.
0: Δηλαδή και το δοκάρι στο τέλος που είναι σε ένα.
1: Ένα μακρινό σουτ, ναι, οκ. Okay.
0: Βέβαια θες και τύχη σε αυτά τα πράγματα. Γιατί και οι Σέρβοι τυχεροί ήταν που δεν φάγανε.
1: Ναι, δεν είχαν και έδρα γιατί ήταν τιμωρημένοι.
0: Εντάξει. Ναι.
1: Συνήθως είναι έδρα το Βελιγράδι.
0: Είναι έδρα, απλά.
1: Δεν περνάς εύκολα.
0: Εγώ θεωρώ ότι. Είχε κόσμο το γήπεδο, δεν είχε.
1: Είχε κόσμο, απλά νομίζω είχαν κλειστές πολλές θύρες λόγω τιμωρίας okay, και εντάξει. Συν την κακοκαιρία το.
0: Μπορεί να είναι. Ότι είχε κακοκαιρία το είδα. Νομίζω ότι η Εθνική ήταν πολύ καλή στο πρώτο παιχνίδι. Είχε τον έλεγχο, ήταν μια πολύ καλή ομάδα. Στο δεύτερο το παιχνίδι ήταν πιο τυχερή. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο δεν έκανε καθαρές ευκαιρίες η Γερμανία με τον τρόπο που έπαιξε η Ελλάδα τη βραχυκύκλωση. Εμείς κάναμε δύο φάσεις, η μία με τον Ιωαννίδη πολύ μεγάλη, η δεύτερη που άμα θέλει να μπει, πήρε τη μία την κόντρα ο Κουρμπέλης, βρήκε στον Κίμιχ μετά, άλλαξε πορεία και μπήκε γκολ. Αλλά μετά από εκεί και πέρα πάλι την απειλήθηκε η Εθνική, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ακριβώς, και για μένα αυτό είναι το σημαντικό. Το ότι μπόρεσε να δείξει τέλος πάντων ότι μπορεί να υπηρετήσει και αυτό το στυλ. Γιατί μέχρι στιγμής είχαμε δει πάρα πολύ το επιθετικό της ταλέντο, την αλεγρία που βγάζει με τους τόσους καλούς παίχτες που υπάρχουν μεσοεπιθετικά. Αλλά υπήρχε αμφισβήτηση ως προς το αν μπορεί να παίξει κάποιο παιχνίδι σκοπιμότητας, κάποιο παιχνίδι που θα πρέπει να έχει δεύτερο ρόλο. Και έδειξε με την Γερμανία ότι βρίσκει ο Γιωβάνοβιτς τη συνταγή για να το κάνει και αυτό με αυτό το ρόστερ. Γιατί είναι και τι υλικά έχει για.
0: Ναι, προφανώς.
1: Μπορεί να έχουμε συνηθίσει.
0: Αυτό κρατήστε το και για την Ηρακλή, έτσι. Με το ναι, υλικά έχει.
1: Αυτό. Να μπορεί να έχουμε συνηθίσει σε μια εθνική που θα παίξει με το μεγάλο όνομα και θα είναι σφιχτή, θα πάρει το αποτέλεσμα κτλ. Είτε και με μικρότερες, αλλά θα πάρει το αποτέλεσμα κτλ. Αλλά αυτό ανήκει σε μια άλλη εποχή. Με ένα άλλο στυλ ποδοσφαίρου, με άλλους προπονητές. Με άλλες νοοτροπίες και ποδοσφαιρικές φιλοσοφίες. Ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς πρώτον δεν έχει δείξει και στον Παναθηναϊκό και παλαιότερα στις δουλειές του ότι δεν έχει τόσο αμυντική προσήλωση και θέλει το παιχνίδι κατοχής και πρωτοβουλίας. Το ρόστερ που έχει ενδείκνεται γι' αυτό. Δεν έχει τόσο πλέον τα μεγάλα ονόματα πίσω όσο μπροστά. Επομένως, αλλά το ότι μπόρεσε να προσαρμοστεί σε ένα παιχνίδι τέτοιων συνθηκών.
0: Και χωρίς half, αν ρωτά την άποψή μου, χωρίς καθαρό half από τον πάγκο μπορεί να έρθει. Γιατί ο Ανδρούτσος, εντάξει, ναι, πρώτο παιχνίδι συμφωνώ. Σοβαρό με την εθνική, περιμένεις ότι μπορεί να κάνει λάθη.
1: Είναι
0: που του βγήκε και αυτό.
1: Ενίσχυση, η αλήθεια είναι, και να βρει μια επιλογή. Ενδεχομένως, δεν ξέρω και από τη Super League να κοιτάξει. Αλλά ναι, για μένα αυτό ήταν το αισιόδοξο, ότι έδειξε
0: πολύ καλός Καρέτσας, να πούμε.
1: Ναι, το λέει και το ρολόι του Ματσάρη. Πόση μπάλα ξέρει ρε παιδιά ο Καρέτσας.
0: Ο Καρέτσας είναι μια περίπτωση ποδοσφαιριστή η οποία όπως και στον Κωνσταντέλια θα το πω, ότι μοιάζει με έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος ο Καρέτσας βέβαια ισχύει γι' αυτό, ότι δεν γαλουχήθηκε ποδοσφαιρικά στην Ελλάδα. Ναι, δηλαδή, ναι, ναι, ναι. Το τρόπος που παίζει, ο τρόπος της τεχνικής του κατάρτισης.
1: Βεργοθρεμένος.
0: Είναι τρομερό. Εντάξει, τώρα αυτή η ποδιά που κάνει δεν υπάρχει. Δηλαδή, μιλάμε για.
1: Είναι πίνακα.
0: Είναι πίνακα, όντως.
1: Ναι, είναι πίνακα.
0: Και νομίζω ότι ο Καρέτσας μόνο καλύτερο που μπορεί να γίνει στην Dortmund.
1: Σαφώς.
0: Είναι σε μια ομάδα η οποία ξέρει πώς να παίρνει τα πράγματα που θέλει από τους ποδοσφαιριστές. Και είναι τρομακτικό το potential του Καρέτσα. Νομίζω ότι αν έχει κάποιος μεγαλύτερο potential ή να φτάσει σε μεγαλύτερο ταβάνι από ότι είναι ο Τζόλης, γιατί τώρα κακά τα ψέματα ο Κωνσταντέλιας μπορεί να πάει πίσω με αυτόν τον τραυματισμό. Κακά τα ψέματα.
1: Και έχει και μια διαφορά ηλικίας,
0: ναι,
1: με τον Καρέτσα.
0: Αν έχει κάποιος που να φτάσει μεγαλύτερο ταβάνι από τον Τζόλη, ο οποίος τα πηγαίνει περίφημα.
1: Αυτή τη στιγμή είναι ο κορυφαίος.
0: Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα και είναι μεγάλο κέρδος και μεγάλος μάγκας όποιος κατάφερε τον Γκαρέτσα και τον έκανε να επιλέξει την Εθνική Ελλάδας.
1: Ναι, νομίζω.
0: Γιατί θα μπορούσε πολύ άνετα να μην την επιλέξει.
1: Ναι, ήταν πολύ σημαντική κίνηση νομίζω και για το Ζαφίρι.
0: Ναι, ναι, και για το Ζαφίρι.
1: Ήταν χρήσιμη
0: προσθήκη. Ο Ζαφίρης νομίζω ότι αυτό που πρέπει να αποβάλει από πάνω του είναι τα περιττά μέτρα με την μπάλα, γιατί πάλι πήγαινε να στοιχήσει. Mm-hmm. Όσο πιο απλό ήταν στο παιχνίδι το Ζαφίρης με την Εθνική,
1: τόσο
0: λιγότερα βοηθάει και την Εθνική και βοηθάει και τον εαυτό του. Δεν είναι τόσο καλός με το να παίρνει την μπάλα και να κάνει μέτρα. Όταν παίζει πιο απλά και κάνει αυτό που ξέρει να κάνει πολύ καλά με το μαρκάρισμα σε όλο το γήπεδο και τις τοποθετήσεις του, είναι από τους καλύτερους που παίζει στο γήπεδο. Όταν κουβαλάει την μπάλα και κάνει πολλά λάθη για αυτό το επίπεδο με την μπάλα, νομίζω ότι πηγαίνει πίσω και τον εαυτό του. Δεν πηγαίνει μόνο πίσω την Ελλάδα, σε μια νευραλική θέση που δεν έχουμε παίκτη να τρέξει τόσο πολύ σαν το Ζαφίρι. Δεν έχουμε άλλον παίκτη.
1: Ναι. Νομίζω ότι το είπαμε ότι πονάει η Εθνική σε αυτή τη θέση. Θέλω να δω ποια θα είναι και η εξέλιξη μέσα στη σεζόν του και αν θα πάρει τις ευκαιρίες και τις συμμετοχές του Μουζακίτη στη ΧΑΛ. Είναι ένας παίκτης.
0: Δεν ξέρω κατά πόσο έτοιμος είναι για τέτοιους ρυθμούς και για τέτοιο physical game.
1: Για την Αγγλία, λες.
0: Μουζακίτης, ναι.
1: Okay, το ακούω. Απλά θεωρώ ότι είναι το επόμενο μεγάλο, ας πούμε,
0: half
1: που έχει βγάλει η Εθνική.
0: Πάρε το σουρλί στην Εθνική, Ιβάν. Όπως με βλέπεις και με βλέπεις.
1: Έλα να δεις Ηρακλής Λεβαδιακός.
0: Και έλα να τα πούμε από κοντά. Ας πούμε. Απευθύνω το ανοιχτό κάλεσμα στον Ιβάν Ιωβάνοβιτς να έρθει στο Ηρακλής Radio και να μιλήσει σε κάποιον από εμάς.
1: Στο Ήταρο, έτσι.
0: Στο Ήταρο, συγγνώμη, μετά το rebranding αυτό που κάναμε. Να έρθει και να μας τα πει ο ίδιος. Ήρθε η ώρα μήπως να ανοίξουμε καμιά γραμμή. Άμα θέλετε να μιλήσετε είτε για Εθνική, είτε για City, είτε
1: ας περάσει το τηλέφωνο
0: για Ηρακλή προφανώς.
1: Ναι, θα τα πούμε λίγο ακόμα, εντάξει.
0: Έχουμε λίγο χρόνο να τα πούμε ακόμα.
1: Επειδή λέμε για Εθνική, ας βάλουμε και λίγο άρωμα Premier League, ας πούμε, okay, για Μουζακίτη. Τζολάκης, πολύ καλός.
0: Νομίζω ότι παίρνει υπάρξει αντιθέσει του κάτω από τα δοκάρια τη Εθνική.
1: Παρότι να πούμε και οι άλλοι δύο κάνουν. Συνεχίζουν να είναι πολύ καλοί και ο Βλαχοδήμος και ο Μανδάς.
0: Δεν είναι έκπληξη αυτό. Και νομίζω ότι ο Μανδάς ίσως είναι ο επόμενος στη σειρά.
1: Είναι πολύ αισιόδοξο.
0: Και κάνει και τρομερή χρονιά και ο Μανδάς.
1: Εννοείται με
0: την που είναι, περνάει λίγο κάτω από τα ραντάρ, γιατί είναι σε μια ομάδα η οποία είναι ναι μεν πρώτη στην Ιταλία, αλλά δεν σου γεμίζει το μάτι ότι μπορεί να πάει πολύ μακριά.
1: Είναι και πολύ συμπαθής.
0: Δεν είναι καθόλου συμπαθής βασικά. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Και δεύτερον, έχει πολλά διοικητικά προβλήματα. Οι οπαδοί δεν πάνε καν στο γήπεδο.
1: Προπονητή Γκατούζο,
0: Προπονητή everyday, η μαλακία Γκατούζο. Ο οποίος Γκατούζο, ένα θεός ξέρει, παιδιά. Αν λέμε για τον Τζο Πομοτίνγκ ότι είχε τον καλύτερο μάνατζερ στον κόσμο, σε ομάδες, ο Γκατούζο είναι αυτό το πράγμα στην προπονητική.
1: Δηλαδή, νομίζω κι άλλο ένα.
0: Δεν δικαιολογεί, για πες.
1: Που πέρασε πρόσφατα από ομάδα της Premier League και έφυγε νύχτα.
0: Για πες.
1: Ιγκορ Τούντορ.
0: Και αυτός, παιδιά. Εντάξει,
1: έχει βρει δουλειές σε μεγάλες ομάδες στην Ιταλία. Τώρα βρήκε στην Τότεναμ. Εντάξει, έφυγε νύχτα γιατί παραλίγο να τους έριχνε.
0: Καλά, ναι.
1: Αλλά...
0: Όχι ότι έφυγε του Ντούρντορ.
1: Καλά, ναι, σίγουρα. Αλλά τρελές επιλογές γενικότερα. Άλλος παίχτης, Τσιμίκας.
0: Τι να σου πω. Δεν ξέρω. Εγώ προσωπικά.
1: Ήταν καλός με τη Γερμανία.
0: Ήταν πολύ καλός με τη Γερμανία. Του έδωσε πεποίθηση, νομίζω, η assist.
1: Με τη Σερβία.
0: Στο παιχνίδι με τη Σερβία δεν ήταν καλός κατά με.
1: Συμφωνώ.
0: Έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνης στον γκολ που φάγαμε. Αλλά μάλλον του έδωσε αυτοπεποίθηση και έπαιξε με έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι βασικός στην Μπαρτσελόνα. Ως αντίπαλος με τον Αντεγέμι που δεν μπόρεσε να κάνει και πάρα πολλά πράγματα. Μετά μπήκε ο Γκνάμπρι, επίσης δεν έκανε κάτι. Δεν μπορώ να θυμηθώ κάτι. Ο Τσιμίκας. Ήταν πολύ καλό στα αμυντικά του καθήκοντα και αυτό μου κάνει θετική εντύπωση. Γιατί μετά από πολλά χρόνια τον είδα να κάνει ένα τέλειο αμυντικό παιχνίδι.
1: Μεστό παιχνίδι.
0: Μεστό παιχνίδι.
1: Συνάντησε και τον Κλόπ εκεί πέρα.
0: Ναι, τα είπανε. Αναρωτιέμαι τι να του είπε ο Κλόπ. Εντάξει, ο Κλόπ η αλήθεια είναι ότι τον πήγαινε τον Τζιμίκα πάρα πολύ.
1: Πολύ καλή σχέση, εντάξει.
0: Και νομίζω ότι εντάξει, ο Τζιμίκα τα έχω ξαναπεί και στη σελίδα πιο πολύ. Τώρα δεν το. Εγώ το θεωρώ τρομερό επίτευγμα για έναν άνθρωπο να είναι τόσα πολλά χρόνια στη Λίβερπουλ. Δείχνει κάτι για τον ποδοσφαιριστή, για τον επαγγελματία, σε μια πολύ πετυχημένη.
1: Όχι στα πέτρινα χρόνια. Στα...
0: Είναι ο παίκτη που έχει κατακτήσει, ο Έλληνα παίκτη που έχει κατακτήσει την Premier League. Είναι, πρέπει να δείχνουμε σεβασμό σε αυτό το πράγμα. Απλά θεωρώ ότι στην εθνική ίσω κάποιε φορέ δεν έπρεπε να αγωνιστεί, έπρεπε να αγωνιστεί κάποιο άλλο ποδοσφαιριστή.
1: Ενδεχομένω και περίμενε και το step up από έναν παίκτη που ναι. ανήκει στη, σε αυτή τη Liverpool να κάνει το step up στην
0: ναι,
1: εθνική.
0: Ίσως περιμέναμε πολύ παραπάνω και, εντάξει, και η αλήθεια είναι
1: και
0: ότι.
1: Και λόγω φουρνιά δεν έκατσε.
0: Πέτυχε σε μια εθνική που δεν είχε να χαρίσει τίποτα.
1: Αυτό
0: πάμε σε γραμμή.
1: Πάμε σε γραμμή.
0: Για πάμε. Καλησπέρα.
3: Πολύ καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Καλή εκπομπή, εύχομαι.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Από την αλήθεια, σας βλέπω και χαίρομαι. Πρώτη φορά, δεν ξέρω πόσο καιρό βγαίνετε.
1: Από τον Αύγουστο. Το όνομά σου, αν θες, πες μας.
3: Σοκράτης.
1: Σοκράτης, ωραία.
3: Ναι.
0: Σοκράτη.
3: Χαίρομαι. Νομίζω μιλάτε για ειδησιογραφία Ηρακλή, γιατί βλέπω μιλάτε γενικά. Γιατί θα ήθελα να μιλήσω εγώ για Ηρακλή, βασικά.
1: Εννοείται.
3: Με εκτό θέματο.
0: Όχι, καθόλου. Εμείς τώρα είναι λίγο η εκπομπή πιο χαλαρή αυτές τις μέρες, λόγω ότι δεν έχουμε αγωνιστική δράση. Συνήθως μιλάμε στο πρώτο μέρος μιλάμε για αγγλικό ποδόσφαιρο και μετά αφιερώνουμε όλη την ώρα στον Ηρακλή. Οπότε είσαι εντελώς εντός θέματος.
3: Να πω για τις εθνικές, θα πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ με τον Ιβάν. Είμαι σε μια ηλικία που γνώρισα τον Ιβάν σαν παίχτη, μετά σαν προπονητή του Ηρακλή. Τον Κούσταρα θυμάμαι ερχόταν στο κόρνερ και φωνάζαμε Ιβάν και κουνούσαμε τα κασχόλ. Κάτι ωραίες στιγμές, κάτι ωραία φαουλάκια μου έχουν μείνει.
0: 9.
3: Τον γουστάρω δηλαδή, εντάξει. Τον γουστάρω πολύ.
1: Είναι ωραίο αυτό, έχει και αναμνήσεις δηλαδή.
0: 10 χρόνια έτσι. Μιλάμε για πάρα πολλά χρόνια. Δεν μιλάω για τα χρόνια που ήρθε μετά σαν προπονητής, σαν παίκτης. Και αν δεν κάνω λάθος για τα φάουλ, είναι 9 εκτελέσεις απευθείας.
1: Okay.
0: Αν δεν κάνω λάθος.
1: Εντυπωσιακό σίγουρα.
3: Στο Παναθηναϊκό μου φαίνεται είχε βοηθό μπορεί από Κοτσάνα, Πέτρα Γκαϊράκ.
1: Δεν έχω
0: μπορεί,
1: ιδέα.
0: Μπορεί, ναι. Δεν έχω εικόνα κι εγώ τώρα, αλλά πρέπει να είχε.
3: Γιατί τον βρήκε ένας φίλος μου σε ξενοδοχείο και έτσι όπως μιλούσε για τον Ηρακλή, τον Καρδάση συγκινήθηκε. Δηλαδή, τι να πω.
1: Ναι, να πούμε ότι πολλές φορές έχει μιλήσει για τον Ηρακλή. Στα ζημέλη που λέμε, δηλαδή φαίνεται ο σεβασμός που τρέφει για το σύλλογο και πραγματικά είναι κάτι πολύ όμορφο αυτό.
0: Εδώ να πάρω μια μικρή πάσα για να πω ότι την επόμενη εβδομάδα στο Ιτάρο θα υπάρχει αφιέρωμα εκτενές στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και στις μέρες του στον Ηρακλή. Και μου αρέσει πάρα πολύ που ακούω αυτό γιατί είναι μια πολύ ωραία ιστορία και η συγκίνηση που δείχνει γιατί πολλοί κόσμος θεωρεί και στα social media διαμηνεί το αντίθετο, ότι ότι έχει πικρία από τον Ηρακλή.
3: Πικρία δεν έχει, φίλε, γιατί άμα διαβάσει συνεντεύξεις του, λέει όταν υπήρχε πόλεμος Κίνα στον Ηρακλή για τη Σερβία, τον αγκάλιασε πάρα πολύ οικογένεια. Τώρα,
0: ακριβώς.
3: Άμα έχει πικρία, μπορεί με κάποια αποτελέσματα, σαν προπονητής, φαντάζομαι, κάτι που είχε γίνει. Εντάξει, τώρα δεν τα θυμάμαι, να σου πω, δεν θυμάμαι γιατί έφαγα χτες. Σχετικά με κάποιους φιλάθλους του Ηρακλή που έχουν κινηματογραφική μνήμη, δεν ανήκω σε αυτούς, να σου πω την αλήθεια.
1: Okay.
0: Όχι, και εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει τέτοιο συνέστημα.
3: Πάντως θα τον ήθελα στο μέλλον, έτσι δεν το κρύβω.
1: Όλοι θέλαμε και είπαμε το θέλουμε και εδώ πέρα στο Ιτάρο να έρθει να μας δώσει.
3: Καλή φάση φίλε αυτό άμα γινόταν, πολύ καλή φάση.
0: Μακάρι, εμείς την κάνουμε την πρόσκληση και μακάρι κάποιος να μας εισακούσει και να έρθει εδώ πέρα στο στούντιο. Θα είναι μεγάλη μας τιμή φυσικά και χαρά.
1: Ή τηλεφωνικά.
0: Και υπάρχει και πολύ καλή σχέση και με το Γάμα Σίγμα, εννοείται.
3: Πολύ ωραία. Κατά δεύτερον θέλω να μιλήσω για αυτό το Ηρακλειδέα, είναι ο παδό μας στη Γερμανία που έγινε viral. Ναι. Γούσταρα πολύ την κίνηση του Γάμα Σίγμα ή του Ηρακλή, δεν ξέρω ποιος, η ΠΑΕ.
1: Της ΠΑΕ,
3: τη χαιρετίζουμε, εννοείται, πάρα πολύ. Τι να πω, εντάξει, ο άνθρωπος είναι, τον άκουσα και σε μια εκπομπή στο Ήταρο. Δεν θυμάμαι ποιος την κάνει.
0: Στο Μανώλη του Ευστρατιάδη, αν δεν κάνω λάθος, βγήκε την εκπομπή. Ήταν πάρα πολύ θερμός.
3: Ναι, όντως φίλε, όντως. Και δεν μπορούσε βέβαια να μιλήσει πολύ γιατί κάτι είπε ότι η κόρη του είναι κάποιες...
0: Είχε να πάρει τις κόρες του από την ενόργανη, είπε, οι οποίες είναι και αυτές οι Ηρακλείς, εννοείται, δεν υπάρχει άλλη ομάδα στην οικογένεια, από ό,τι είπε, που ήταν πολύ συγκινητικό και είναι ωραίο να ακούς Ηρακλειδείς από όλο τον κόσμο να κρατάνε πολύ ψηλά αυτή τη σημαία. Είναι πολύ καλό.
3: Έτσι ακριβώς, φίλε, έτσι ακριβώς. Τώρα πάμε στα αγωνιστικά της ομάδας. Ήμουν από τους τυχερούς που ήμουν στο Χαριλάο. Καθόμουν κιόλας μπροστά από τον πρόεδρο. άκουγα κάποιες συνομιλίες. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω τι πιστεύει ο κόσμος, αλλά ότι είναι ιδιότροπος, ιδιαίτερος θα πω, είναι, αλλά γουστάρει και ζει πολύ έντονα. Δεν μπήκε στη σουίτα που τον είχαν οι Παέαρης, κάθισε έξω μαζί με κάποιους φίλους του Ηρακλή. Το ζούσε έντονα το παιχνίδι, ήταν από αυτούς που διαμαρτυρόταν και όλας διάλαθηκε, όπως και ο Μιλόν. Εντάξει, να πω κάτι, έβγαζε μάτια ότι έπρεπε από το 70 και μετά να πάρει το παιχνίδι, όπως έγινε με την Ελλάδα, με την Γερμανία.
1: Εκεί η φάση του Μαρκέζ, παιχνίδι.
3: Πρώτο ημίχρονο μας πέσανε, να σου πω την αλήθεια, την καρδιά μου έπιανα. Ευτυχώς είχα και το γιο μου, που εντάξει, άμα έχεις το γιο, το ζεις πιο διαφορετικά, ρε παιδί μου. Με χαλαρώνει λίγο. Κάνουμε μια κουβεντούλα, έτσι λέμε, ο ένας βοηθάει τον άλλον. Πώς το λένε, γιατί περάσαμε δύσκολες στιγμές, αν θυμάστε καλά. Χάσαν κάποιες ευκαιρίες, α, και άμπαλοι είναι.
0: Πολύ δυνατό.
1: Πιο πολύ ότι μας είχαν κλεισμένο στα καρέ. Νομίζω οι ευκαιρίες ήταν 2-3 δηλαδή περισσότερο.
0: Κλασικές.
3: Νομίζω το του Μωρόν
1: ήταν η μεγαλύτερη.
3: Ναι, ναι, πήγε out. Και ένα δοκάρι που δεν φάνηκε σε πρώτο βαθμό.
1: Του Γιαννιώτα.
3: Δεν φάνηκε, παιδιά, ότι ήταν δοκάρι.
1: Ναι,
3: ένα συνοπαδός μου το είπε δίπλα που ήταν ότι πήγε δοκάρι. Εγώ νόμιζα ότι ήταν τελείως out και μάλιστα το κορόιδευα. Μου λέει όχι, δοκάρι ήταν. Σώπαρε, του λέω. Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να πω είναι απεριόριστη εμπιστοσύνη στο Μαντζάρι. Το γουστάρουμε πάρα πολύ. Εγώ τουλάχιστον είμαι με τον Ιταλό Κάργα.
0: Συμφωνώ.
3: Τώρα θα μου πεις, με τον Άρη δεν έκανε αλλαγές. Εντάξει, παιδιά, δεν θα γκρινιάζουμε συνέχεια. Ο άνθρωπος μας έχει εκεί που μας έχει και με τα διαιτητικά λάθη θα ήμασταν και πιο ψηλά, έτσι.
0: Εγώ πιστεύω ότι η ομάδα δείχνει ένα πολύ σφιχτό πρόσωπο αμυντικά, το οποίο είναι εικόνα Ματσάρη. Χειρίζεται έξυπνα τα παιχνίδια από τον πάγκο και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Έχει κάνει πολύ καλές αλλαγές.
1: Διορθώνει και άμα ξεκινήσει με κάποιο λάθος.
0: Και δεν φοβάται να αλλάξει πράγματα που αυτό σε Έλληνα προπονητή δεν το βλέπουμε πολύ συχνά και αυτό πρέπει να το έχει στο μυαλό του ο κόσμος που πιστεύει ότι ο Ματσάρη δεν έχει αντίληψη της ελληνικής πραγματικότητας. Θεωρώ ότι είναι ένας προπονητής top επίπεδου. Αυτό δεν θεωρώ, αυτό το δείχνει το βιογραφικό του. Τώρα από εκεί και πέρα, κάποιες δηλώσεις που γίνονται από τον ίδιο. Είναι και το θέμα της γλώσσας που έχουμε πει και με τον Ορφέα, που πολλές φορές παρερμηνεύεται πολύ εύκολα το τι θέλει να πει και πώς θέλει να πει. Αφού όλα ξεδιάλυναν, νομίζω ότι υπάρχει εμπιστοσύνη στο Ματσάρη και σε αυτό που δείχνει. Δημιουργικά υπάρχει το θέμα και νομίζω ότι διορθώνεται αυτό το πράγμα.
3: Μετά να εστιάσω στο θέμα ότι με τη διακοπή τώρα θα μπουν στο παιχνίδι και οι καινούργοι. Να δούμε και λίγο, αν μπορούμε να δούμε τον Δανό λίγο. Δεν ξέρω.
1: Τον Λάουριτσεν. Ναι.
3: Έχει καλό βιογραφικό. Αυτός ο Σίλβα, τον είπα καλά.
1: Σάντε Σίλβα, ναι, ο εξτρέμ. Και αυτό να θέλουμε να τον
3: πούμε. Παιχτούρα, φίλε, έχει μπαλαδόφατσα. Έχει
1: δείξει καλά σημάδια και από τη θητεία του στον Άρη και στο εξωτερικό έχει μια πολύ νορμάλ καλή καριέρα και είναι και καλή ηλικία, έτσι.
0: Καλώς το ένας με έναν που λείπει αυτή τη στιγμή από την Ηρακλή.
1: Ακριβώς.
0: Πολύ σημαντικό. Και νομίζω ότι θέλουμε να δούμε και τον Παρθένας. Δηλαδή τον είδαμε λίγο και θέλουμε πολύ παραπάνω να το δούμε, γιατί έδειξε καλά στοιχεία.
3: Εννοείται. Πάνω στον γκολ του Παναμέζου θέλω να πω ότι ήταν ο ίδιος διαιτητής που ήταν και με τον Ατρόμητο ή είσαι και στον ΒΑΡ.
1: Ο κατοίκος ήταν.
3: Κατοίκος. Κάπου μας έχει ξαναδιαιτεύσει αυτός.
1: Πρέπει να ήταν στο ΒΑΡ.
3: Ήταν στο ΒΑΡ. Λοιπόν, παιδιά, είπε ότι ήταν χέρι του δικού μας. Ναι. Δηλαδή πήγαινε να το ακυρώσει. Δηλαδή αν δεν υπήρχε ΒΑΡ, ακυρωθέν ήταν.
1: Είναι αλήθεια
3: αυτό. Ναι. Δηλαδή αυτά που γίνονται, κερδίζουμε στην Τρίπολη, αλλά δεν εστιάζουμε ότι καθόταν πόση ώρα και άκουγε τα ακουστικά του για το πέναλτι, που ήταν καταφανέστατο και ήταν πολύ κοντά.
1: Τρία πέναλτι του έκανε.
3: Και είχε και καλή ορατότητα και στον γκολ του Ηρακλή. Δηλαδή, τι να πω.
1: Εντάξει, για τη διευθυνσία έχουμε αναλύσει εκτενώς εδώ πέρα τη μέχρι στιγμή στάση που έχει δεχθεί ο Ηρακλής, ας πούμε, από τη διευθυνσία. Ελπίζουμε να αλλάξει μετά και τις δικαιολογημένες από διαμαρτυρίες της διοίκησης. Και
3: βλέπω 4-5 άτομα που ανακυκλώνονται στα παιχνίδια μας.
0: Ναι, και θα συνεχιστεί αυτό, νομίζω, ότι όσο βλέπουν ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούν να αποσπάσουν την προσοχή και του κόσμου και διοικητικά αλλά και παικτικά του Ηρακλή, γιατί οι παίκτες του Ηρακλή, όπως είναι φυσιολογικό στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο στο τέλος, βγάλανε νεύρα, που είναι πολύ φυσιολογικό όταν παίζουν με τον κόπο σου και όταν κάνεις μια εξαιρετική εμφάνιση και βρίσκεις τείχος απέναντι
3: σου. Μετά τον Ατρόμητο, ο Βούρος.
0: Ναι, κάποια στιγμή θα σπάσεις και είναι πολύ φυσιολογικό. Αλλά είναι ο μόνος τρόπος που μπορούν αυτή τη στιγμή να χτυπήσουν τον Ηρακλή, εφόσον βλέπουν ότι όλα τα υπόλοιπα δεν πιάνουν.
1: Και να πούμε ότι
3: διάρκει... Για ποιο λόγο, ρε παιδιά, τόσο πολύ ασχολούνται με τον Ηρακλή, πείτε μου, δηλαδή δεν σας κάνει εντύπωση? Για ποιο λόγο τόσο πολύ, δηλαδή, τι να πω?
1: Να ρωτιόμαστε κι εμείς. Να πούμε ότι δέχτηκε και πρόστιμο, είπα, 10.000 ευρώ για την ανακοίνωση κατά της διαιτησίας. Να δούμε αν θα εφαρμοστεί το ίδιο και σε άλλες ΠΑΕ που είπαν πολύ χειρότερα
3: και
1: πράγματα.
3: Τον και τον ΠΕΟ.
1: Ακριβώς. Που έχουν πει πολύ χειρότερα πράγματα που ελέγχονται και ποια θα είναι η στάση, ας πούμε, της ΕΠΟ εκεί πέρα.
3: Είναι tragic να ακούς τον ΠΕΟ να μιλάει για διαιτησία και για στοίχημα.
1: Παράδειγμα σχηματισμό.
3: Δηλαδή, εντάξει, μας τρολάρουν, δεν ξέρω τι να πω, ρε φίλε.
0: Αφού δεν έχει παίξει ποτέ στη ζωή του στοίχημα, δεν έχει δηλώσει ο ίδιος, εντάξει. Ναι, ναι. Νομίζω ότι... Τι να πω, δεν ξέρω.
3: Παιδιά, για να μην σας κουράζω κιόλας, να μην μιλήσει και κανένας άλλος, εγώ θέλω να μιλήσω για τον μπάσκετ κλείνοντας.
1: Ναι,
3: εκτός το ότι, εντάξει, με το Λεβαδιακό πρέπει να είμαστε πάνω από 8 για μένα προσωπικά.
0: Σίγουρα. Μακάρι να βοηθήσει και ο καιρός.
3: Κυριακή είναι και άκουσα θα έχει καλό καιρό.
0: Μακάρι, μακάρι.
3: Έτσι άκουσα. Για τον μπάσκετ ετοιμαζόμαστε με τον Ολυμπιακό.
1: Sold out και
3: ελπίζω να μην μας βάλουν αυτή να τη διαιτητή, πώς τη λένε,
1: Τσαρούχα.
3: Άσχημη κιόλας. Ναι. Τη βρίζανε στο... Με ποιον ήμασταν, με τον Άρη, παίζαμε και την είχαμε.
0: Τη βρίζουν, βασικά δεν υπάρχει γήπεδο που να, μην, να περνάει απαρατήρητη. Ναι. Να...
3: Αλλά φίλε, όταν την είπα άσχημη, εκεί γύρισε. Την έβριζε ο διπλανός μου, έλεγε μην πω τώρα τις κουβέντες. Και άσχημη, λέω, ήσχε άσχημη. Και εκεί γύρισε. Γύρισε. Οι γυναίκες το κρατάνε μάλλον.
1: Ενδεχομένως, αλλά...
0: Χωρίς να θέλω να επιτεθώ, είναι μεγάλο επίτευγμα το να μην μπορείς να σταθείς σε ένα γήπεδο και να σε σέβονται για αυτό που κάνεις. Και αυτό δεν έχει να κάνει με το αν είσαι άντρας ή γυναίκα. Άμα είσαι σωστή στη δουλειά σου,
1: αυτό
0: θα σε σέβονται. Είτε είσαι άσχημος, είτε είσαι όμορφος, είτε είσαι άντρας είτε είσαι γυναίκα. Νομίζω ότι η ίδια πρέπει να αναρωτηθεί για αυτά που γίνονται στα γήπεδα.
1: Και παίκτες δηλαδή έχουν πει ότι... το συζητάνε μεταξύ τους πολλοί διεθνείς και όλες καλά
0: προσφαιριστές.
1: Λένε ότι απλά δεν κάνει αυτή τη δουλειά. Δηλαδή, μακάρι να είναι όλες οι γυναίκες, όλες οι διαιτητές γυναίκες που λέει ο λόγος, δεν έχει να κάνει με το φύλο. Αλλά έχει δείξει επανειλημμένα ότι δεν.
3: Τώρα, στο αγωνιστικό, να μιλήσουμε να πούμε ότι προπονητάρα μας είναι ο Λούκιτς. Τον άνθρωπο τον βλέπεις και στα μάτια του βλέπεις επαγγελματικότητα.
0: Εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση πέρσι πόσο μεστά αντιμετώπιζε τα παιχνίδια, είτε κερδίζαμε είτε χάναμε.
1: Οι δηλώσεις του πάντα ήταν άψογα.
0: Δεν θυμάμαι, δηλαδή, θυμάμαι προπονητή πρόσφατα στον Ηρακλή που να είναι τόσο to the point οι δηλώσεις του.
3: Εννοείται, εννοείται. Και άμα θυμάστε καλά, είχαμε και κάποιους ύπνους στον πάγκο μας. Εντάξει, τώρα του συγχωρεμένου ο γιος, ο άλλος που ήταν, okay, πήγε στον Άρη μετά. Εντάξει.
0: Είναι.
3: Ένα παιχνίδι αυτόν που, που πήγε στον Άρη, πώς το λένε το.
0: Του Καστρίτη.
3: Καστρίτη, με τον Πανιόνιο.
1: Νομίζω βρήκαμε λιμάνι τώρα με τον Λουκίτς.
3: Είχε ξεχάσει το Χάλαν στον πάγκο. τον είπα καλά.
1: Χάλαν.
3: Τον
1: Καναδό.
3: Τον Καναδό, ναι, τον είχε ξεχάσει στον πάγκο. Δηλαδή, εντάξει, τον βλέπεις ότι είναι κινητικός, είναι έντονος, το ζει με πάθος.
0: Ή άλλη πάστα, εντελώς.
3: Για το ρόστερ, να σας πω την αλήθεια, έχουμε καινούργια ομάδα, υπάρχει και μια επιπλέον προσθήκη που μπορεί να γίνει ο Μωραΐτης που θα μας χαροποιήσει, ναι, το θέλουμε όλοι. Πάντως και έτσι πως είναι το ρόστερ, όπου την είδα στην πρώτη προπόνηση, είδα και μαύρο σκούφια, μ' άρεσε πολύ η ομάδα. Μ' άρεσε. Καταρχήν πάμε καλά στα φιλικά, έτσι,
0: ναι,
3: πρωτόγνωρο.
1: Και εμφανίσεις καλές και νίκες έρχονται.
0: Αυτά χτίζουν νοοτροπία νίκης. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό για μένα τουλάχιστον σε μια ομάδα να μάθει να κερδίζει. Αυτό μαθαίνεται.
1: Έτσι.
0: Είτε φιλικό είτε επίσημο.
3: Ναι. Οι δηλώσεις αυτού του Μέλβιν για τον κόσμο και έτσι υπερπηδάει το μίσος που έχουμε για τον ΠΑΟΚ που ήρθε από εκεί για μένα. Εντάξει, νομίζω θα πάει καλά αυτός ο Μέλβιν.
1: Εντάξει, νομίζω για τον Ιβανόφη έχουν σχολιάσει και παίκτες του ΠΑΟ, παίκτες του Άρη, έχουν σχολιάσει ότι αυτή η κατάσταση εκεί μέσα είναι κόλαση για τους αντιπάλους, οπότε θα το ζήσει τώρα και ως γηπεδούχος ο Μέλβιν.
3: Φίλε, συνέντευξη που διάβασα του Λιαδέλη είχε κάνει ότι είχε κάνει κακάκια στο Ιβανόφ. Δεν ξέρω αν την έχει
1: πει. Δεν το έχει πάρει το μάτι μου.
0: Είναι διαφορετική, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ειδικά αυτή τη στιγμή στο σύγχρονο το μπάσκετ δεν υπάρχει έντρα σαν το Ιβανόφ.
1: Και φέρνει ένα άρωμα από παλιά κιόλα, θα πω εγώ.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Από παλιό μπάσκετ.
3: Να πω κάτι τώρα, ανοίγουμε ένα θέμα συζήτηση αφού μιλάμε για το Ιβανόφιο. Γιατί να μην έχουμε και στο ποδόσφαιρο ένα κλουβί. Εγώ είμαι υπέρ ενός γηπέδου 10-12 χιλιάδων θέσεων. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας. Αυτό θα είναι κλουβί.
1: Θα έλεγα 15.
0: Να ξεκινήσουμε ότι είμαστε υπέρ ενός γηπέδου στον Ηρακλή.
1: Ναι,
3: εννοείται.
1: Ξεκινάμε από εκεί.
0: Και εδώ στο σπίτι του, όχι μακριά.
3: Ακριβώς,
0: ακριβώς. Τώρα από εκεί και πέρα αυτό είναι ένα ωραίο, γιατί άμα κάνεις ένα γήπεδο 10-12 χιλιάδων, μετά και επειδή πολλές φορές είσαι παραπάνω από αυτό, δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι δίκαιο για όλους τους υπόλοιπους.
3: Εγώ θα κρατήσω όμως τις μέρες που δεν θα είμαστε παραπάνω και θα είμαστε 5-6 χιλιάδες. Εκεί θα ακούγεσαι πολύ δυνατά.
0: Σωστά, ναι.
1: Νομίζω ότι αν κάνουμε γήπεδο θα...
0: Το πάνε να είναι ποδοσφαιρικό το γήπεδο, γιατί αυτό το γήπεδο που παίζουμε τόσα χρόνια δεν είναι ποδοσφαιρικό. Άμα είναι ποδοσφαιρικό το γήπεδο είναι πολύ διαφορετικό.
3: Μάγκε στο Χαριλάο που πήγα, μου άρεσε σαν έδρα, είναι ποδοσφαιρικό γήπεδο. Τέτοιο θέλουμε, ένα τέτοιο.
1: Και σε χωρητικότητα δηλαδή είναι μια χαρά.
3: Λοιπόν, κλείνοντας, να πω καλή επιτυχία με τον Ολυμπιακό. Εύχομαι να το πάρουμε το παιχνίδι. Μην τα βάφουμε μαύρα επειδή είναι.
1: Όλα γίνονται.
3: Όλα γίνονται, να το πιστέψουμε όπως έγινε με τον Παναθηναϊκό.
1: Μπάλα, είναι και γυρίζει.
0: Και ειδικά στην καλή ομάδα. Ειδικά στην πρεμιέρα. Ειδικά στην πρεμιέρα γίνονται πάρα πολλά.
1: Αυτό. Κουραστεί τώρα λίγο με τη Virtus.
0: Και με δύο μάτσε
1: εκτό πάλι παίζει να πούμε, γιατί δεν έχει έτοιμο το σεφ.
0: Σωστά.
1: Οπότε παίζει σερή εκτό στην Ευρωλίγκα. Θα έχετε και τα ταξίδια συνεχόμενα. Θα έρθει εδώ σίγουρα με κάποιο rotation, αλλά εντάξει, οκ, ξέρουμε τι να
3: κάνει. Και το καλό είναι το πρώτο παιχνίδι. Είναι το πρώτο παιχνίδι. Παιδιά, και με την ΑΕΚ, να σα πω την αλήθεια, το πίστευα, επειδή είναι πρώτο παιχνίδι.
1: Δεν πήγε πολύ καλά.
0: Άλλη δυναμική εκεί πέρα, νομίζω. Εντάξει.
1: Ευχαριστούμε, Σοκράτη.
3: Να είστε καλά, καλή εκπομπή.
0: Καλό βράδυ.
1: Αυτό ήταν και ο Σοκράτη. Να πούμε ότι καλείτε στο 2317-003858. Αν έχουμε άλλους φίλους που θέλουν να τα πούμε, για λίγο ακόμα θα είμαστε. Έχουμε κάποια μηνυματάκια. Ο Χάρης λέει ότι τον Γκόντι είχε βοηθό. Για το.
0: Αυτό που είπε
1: ο φίλος Σοκράτης πριν για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Το ρολόι του Ματσάρη περιττό να πω ότι είμαι ματζαρόσκυλο.
0: Ματζαρόσκυλο μέχρι αηδίας.
1: Όλοι είμαστε ματζαρόσκυλα έως ένα βαθμό, θα πω.
0: Εδώ εντάξει. Πέρα είμαστε όλοι ματζαρόσκυλα. Όχι όλοι, εντάξει, δεν θέλω να.
2: Εγώ είμαι ματζαρόσκυλο φουλ.
0: Ο Τζέιμι είναι ματζαρόσκυλο.
1: Και λουκιτσόσκυλα.
0: Εδώ οι τρεις είμαστε ματζαρόσκυλα μέχρι αηδίας. Και εγώ θέλω να πω πάνω σε αυτό που είπα, εγώ δεν είμαι μπασκετικός και δεν θέλω να παίρνω θέση σε πράγματα.
1: Έχουμε το μακρινό rebound.
0: Έχουμε το μακρινό rebound που τα παιδιά.
1: Κάνουν πολύ καλή δουλειά.
0: Πάρα πολύ καλή δουλειά και προσπαθώ λίγο να αποκρυπτογραφήσω αυτά που λένε.
1: Να μοιηθείς τη σπηριά.
0: Για να κάνω ό,τι ξέρω. Θέλω να πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ ο Λούκιτς και αυτή η σιγουριά που βγάζει για τον εαυτό του. Ξέρει πότε έχασε, γιατί φταίει αυτός. Ξέρει πότε θα βγάλει στη σέντρα έναν παίκτη που δεν κάνει τη δουλειά του. Που για μένα είναι πολύ σημαντικό να ξέρουν όλοι ποιος παίρνει τις αποφάσεις.
1: Και να μην χαϊδεύεις αυτιά.
0: Και να μην χαϊδεύεις αυτιά όταν δεν κερδίζεις με σωστή εμφάνιση.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Και όταν κινδυνεύεις να χάσεις, να λες ότι σήμερα κινδύνευα να χάσω γιατί δεν έγιναν κάποια πράγματα σωστά. Και νομίζω ότι αυτή είναι η δουλειά του προπονητή. Και όχι μόνο στις δηλώσεις, γενικά μέσα στα αποδυτήρια.
1: Και στην υπόθεση φόρμα, ας πούμε.
0: Το να χαϊδεύεις αυτιά και να έχεις παίκτες στο ρόστερ που υπάρχουν γιατί θέλουν να πραγματοποιήσουν προσωπικούς στόχους, δεν είναι απαραίτητα κακό. Το να χαϊδεύεις αυτιά και να μην γίνεται η δουλειά της ομάδας, αυτό είναι κακό, νομίζω. Mm-hmm. Και αυτό πάει και για το ποδόσφαιρο και για το μπάσκετ, για όλα τα αθλήματα. Νομίζω ότι όπου υπάρχουν ομαδικά αθλήματα, πάντα πρέπει να μπαίνει το συλλογικό πάνω από το προσωπικό.
1: Θα συμφωνήσω και νομίζω το έχουμε ξαναπεί με το Λούκιτς, έχουμε πετύχει λίρα 100 σε θέμα νοοτροπίας και δομής
0: της
1: δουλειάς. Οπότε πρέπει να επενδύσουμε πάνω σε αυτό. Να πούμε ότι έχουμε ανατροπή στο Πολ.
0: Το είδα μόλις.
1: Ο Γιαμάλ προπορεύεται με 54% του Κέιν για τη χρυσή μπάλα. Ψηφίστε και κάντε like όσοι δεν έχετε κάνει μέχρι να κλείσουμε. Λοιπόν, τα αναλύσαμε νομίζω τα περισσότερα θεματάκια.
0: Τα περισσότερα είχαμε.
1: Ήταν και μια.
0: Εντάξει, την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε νομίζω περισσότερα πράγματα να πούμε πιο χειροπιαστά σε ό,τι αφορά το πρωτάθλημα και το ελληνικό και το αγγλικό.
1: Ναι, θα είναι λίγο pre-game η κατάσταση. Ενδεχομένως να έχουμε και εξελίξεις σε κάποια άλλα θέματα. Θα έχει παίξει και η εθνική. Ας πούμε λίγο προβλέψεις για τα παιχνίδια με Ολλανδία και Γερμανία. Ναι.
0: Λοιπόν, αύριο θα πω ότι...
1: Παίζουμε την Ολλανδία να πούμε αύριο το βράδυ 10 παρατέταρτο.
0: Θα εντός. Πω ότι θα έρθει 1-1. Αν...
1: Πολύ καλό είναι το χ.
0: Νομίζω.
1: Να τα λέμε όλα.
0: Νομίζω ότι θα έρθει 1-1. Και ποιο είναι το επόμενο?
1: Ελλάδα-Γερμανία την Κυριακή.
0: Ελλάδα-Γερμανία. Εκεί δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Θεωρώ 0-2.
1: Θα έρθουν οργισμένοι.
0: Δεν ξέρω αν θα έρθουν οργισμένοι. Πρέπει να κερδίσουν κάποια στιγμή. Και αυτοί.

0: γίνεται η ΕΦΕΑ.
1: Στα μηνύματα μας λέει το ρολόι του Ματσάρη ότι η καλύτερη μεταγραφή του μπασκετικού Ηρακλή είναι ο Πανταζόπουλος. Mm-hmm. Συμφωνώ και σε αυτό το take, το φίλο, ότι αυτός είναι πρώτα που έβαλε κάποιες βάσεις και μια δομή στο τμήμα.
0: Σωστά.
1: Και μετέπειτα ήρθε και πολύ...
0: Έχουμε ζήσει πολύ καλύτερες εποχές, νομίζω, στο μπάσκετ πολύ πρόσφατα και δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Ότι η ομάδα αυτό, δουλεύει.
1: Υπάρχει ένα νοικοκυριό,
0: πολύ μεθοδικά.
1: Ένα επαγγελματισμό.
0: Τόσο στα social media που μου αρέσει αυτό που βλέπω πάρα πολύ, αλλά και φυσικά σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό κομμάτι. Και νομίζω ότι το ένα φαίνει το άλλο. Όταν έχεις σοβαρούς ανθρώπους στο διοικητικό κομμάτι, έχεις και ευημερία σε όλα τα υπόλοιπα.
1: Ένα τέτοιο λέει να βρούμε στην μπάλα, εννοώντας τον Πανταζόπουλο.
0: Μακάρι.
1: Ναι.
0: Μακάρι να έρθουν άνθρωποι οι οποίοι να θέλουν να δουλέψουν στον Ηρακλή και να καταλάβουν το μέγεθος αλλά και τις ανάγκες που έχει ένας τέτοιος σύλλογος. Νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό, το όταν γνωρίζει ο κόσμος ότι έχει απέναντί του έναν άνθρωπο και σε ένα διοικητικό πόστο έναν άνθρωπο που γνωρίζει ακριβώς το μέγεθος που έχει να υπηρετήσει.
1: Και γνωρίζει και το αντικείμενο.
0: Και γνωρίζει φυσικά το αντικείμενο. Δηλαδή, εγώ είμαι της άποψης, θα πούμε αυτό και θα κλείσουμε κιόλας αν θέλεις, mm-hmm. ότι τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στο μπάσκετ, εμένα δεν με νοιάζει απαραίτητα το να είναι κάποιος παλιός αθλητής. Εγώ είμαι της άποψης ότι πλέον στο σύγχρονο αθλητισμό πρέπει να είναι άτομα τα οποία είναι μορφωμένα, τα άτομα τα μπορεί να διαχειριστούν την πίεση, και άτομα τα οποία μπορούν να σταθούν τόσο σε έναν τηλεοπτικό φακό, τόσο σε μια επίθεση ευθεία που δέχεται η ομάδα, αλλά και στο παρασκήνιο. Και να σταθούν με επιχειρήματα. Και όχι ούτε με λαϊκισμούς, ούτε με καραγκιοζηλίκια στον πάγκο. Δηλαδή, αυτά που βλέπω σε άλλες ομάδες, δεν τα έχω δει στην Ηρακλή και δεν τα σχολιάζω. Έχω δει πολλές φορές να ξεφεύγουν τα πράγματα και μόνο με αυτόν τον τρόπο να προσπαθούν να λαϊκίσουν για να συσπηρώσουν τον κόσμο. Δεν νομίζω. Πρέπει να έρχει μορφωμένος κόσμος στον αθλητισμό, άτομα που ξέρουν φυσικά, αλλά να είναι και σχετικά με την ομάδα. Δεν μπορείς να βάλεις έναν τεχνοκράτη να είναι σε μια ομάδα χωρίς να ξέρει
1: τι γίνεται.
0: Χωρίς να νιώθει. Mm-hmm. Πρέπει να νιώθει και λίγο. Αλλά πρέπει να υπάρχει μόρφωση και να υπάρχουν τα κατάλληλα εφόδια για να μπορεί να σταθεί σε ένα σύγχρονο αθλητισμό που έχει πολύ διαφορετικές απαιτήσεις πλέον από ό,τι πριν από 20 χρόνια.
1: Mm-hmm. Να κλείσουμε κάπου εδώ. Να πούμε ότι το poll έληξε 50-50, απόλυτη ισορροπία.
0: Θα δούμε.
1: Και ο Σενιόρ Μαντραγκόρας ρωτάει αν έχουμε νέα από Πάλμερ.
0: Ο Πάλμερ έμεινε εκτός αποστολής
1: στο Λονδίνο,
0: για load
1: ναι.
0: management. Δεν είχε τραυματισμό, αν δεν κάνω λάθος.
1: Πριν τις κλήσεις λέγανε κάποιες μικροενοχλήσεις.
0: Ναι, είναι κάτι που ενόχλησε τον Τούχελ, να πούμε, ότι δεν είχε τον Πάλμερ. Αλλά νομίζω ότι γενικότερα υπάρχει ένα θεματάκι. Όπως είχα πει στην προηγούμενη εκπομπή, ότι έχει παίξει 5 από τα 28 παιχνίδια mm-hmm. μετά τον τελικό του Euro. Του Euro με την Ισπανία.
1: Θα δείξει, δεν έκανε και πολύ καλή σεζόν πέρσι. Φέτος έχει ξεκινήσει καλά.
0: Να είναι λίγο βαθύτερο το πρόβλημα με την εθνική Αγγλίας σε σχέση με τον Πάλμερ. Γιατί ο Τούχελ τον έχει βγάλει 2-3 φορές στη σέντρα δημόσια.
1: Ναι. Το έχει αναφέρει αρκετές φορές.
0: Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι πρόβλημα τραυματισμού τόσο όσο είναι θέμα ανάμεσά τους.
1: Το παρακολουθούμε και οψώμε.
0: Λοιπόν, ραντεβού εδώ να πω. Αν μου επιτρέπεις να πω χρόνια πολλά στον άνθρωπο που με ανέχεται περισσότερο από όλους και βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο σπίτι, να πω σε ένα ξανθό πλασματάκι, να πω επίσης βίο ανθόσπαρτο στον φίλο μου τον Ντάνη που παρακολουθεί την εκπομπή και παντρεύτηκε πρόσφατα. Ελπίζω το ένα να μην φέρει το άλλο από αυτά που συζήτησα ή και όχι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όσους πήρατε, όσους μας κρατήσατε στην τροφιά. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα.
1: Ευχαριστούμε, παιδιά.
0: Την επόμενη Τετάρτη.
1: Θα λέμε περισσότερα.
0: Από τον Ορφέα, το GM και από εμένα. Καλό βράδυ και αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Φιλιά.
1: Adios.

0: Ποιοι είναι αυτοί? Ποιοι είναι αυτοί? Να, αυτοί, δεν ακούς?
1: Αυτοί, εμείς.
0: Ποιοι εμείς?
1: Ένα, αυτοί.

ένας με κεφάλι σοκολατένο και με σώμα κάμιλο πάρδαλι και τα πόδια γεμάτα με βρώμα.

0: φάση με το σώμα. Μικρό όσο περνάει ο καιρό, να μεγαλώνω έτσι κι αλλιώ. Όλοι μου λένε να οριμάσω και το μέλλον μου να φτιάξω. Μα με πιτσιρίκι. Θέλω να παίξω, θέλω να ράξω. Δεν θέλω να αλλάξω. Προφανώ να μεγαλώσω τη ζωή μου, δεν θα στρώσω. Δεν σου λέω για πόσο. Θα με 4 χρονών παιδάκι και θα κάνω μπάνιο με το κίτρινο μου. Το παπάκι όλοι ρωτάνε το παιδί που βαδίζει και που πάει. Πρώτη πάμου η Thundercats. Όχι μα και όπου πάει, άνοιξε τη λάση μάτια και πολλά ναρκωτικά. Νομίζω ότι έχω πιάσει από τα αρχή το παπά καμένα. Θα είμαστε για πάντα τη Ζαμάικα στα παιδιά. Κίσω για τι αταξίε με μαλώνει η μαμά.
1: Σε θυμάμαι παντοτινά. Μήθες να μεγαλώνει μου είναι 4 χρονών και δεν με νοιάζει τίποτα. Τελικά δεν ατύξα. Τι κι αν δεν μ' άφησες ποτέ να πάω το εξήτη στα κίτρινα, δεν πειράζει. Πιστεύω πως ο καθένας στον δρόμο του διαλέγει και ο καθένας στον δρόμο του χαράζει. Πλέον δεν είμαι ο πόπερας που στα πόδια σου κουρνιάζει και αυτό δεν αλλάζει, μα δεν με τρομάζει. Πίστεψε με να κάνω τα πάντα για να επιβιώσω στον κόσμο τον έβος και με θεωρείς ακόμα μικρό αγαθό τρελό ηλίθιο και αν έφυγε με βρέφος.

0: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένη. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι. Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι. Σε αυτόν τον ήχο. Σε αυτή την κουταλιά. Σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα. Η εκτέλεση στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λόρας. Αποκρούει. Αποκρούει στον Λόρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr.
3: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
4: Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

0: Ακούτε irakleesradio.gr.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
3: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.
4: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr.
3: Μαγιονέζα κοντίτο, όπως Ελλάδα.
4: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
5: Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Tsakiris Family.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.
3: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει: σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.
2: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί και βγάζει στον Ήρας, αποκλείει. Αποκλείει στον Ήρας το πέναντι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
3: Η προκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 517176 και στο truework.gr.

0: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
1: Μαγιονέζα Condito, όπως Ελλάδα.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά, χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο, με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια, από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η προκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310-517176 και στο truework.gr.
2: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978-524-739. School of Dog Training.
3: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
5: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

0: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση. Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr.
3: Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει: σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.
3: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr.
3: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
4: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η προκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς το επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: Ακούτε ηρακλής radio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, πλεπετή ντεζενέ. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Και βγάζει το στουρνέρας. Αποκλεί. Αποκλεί ο στουρνέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr
3: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
4: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
5: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
6: Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και Ανατολικά, Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

0: 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

καθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: σαν τη Μάμπο. Επίσης το χέσιμο στη δουλειά πρέπει να είναι 45 λεπτά τουλάχιστον.
1: Τουλάχιστον.
0: Τουλάχιστον.